Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Oh, Father, tell me.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι αξιόπιστο.
6: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
5: Εντυπωσιακός.
6: Με κοίταζαν σαν ούφο.
5: Μορφωμένος.
6: Hello, how from here morning morning.
5: Σοβαρός.
6: Γεια σας.
5: Ευδιάθετος.
6: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
5: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
6: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
7: Αφού με φωνάξει ο κύριος Κοντάδο παράπασο, δεν θα πει διαβάσω.
6: Τι?
5: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

ξέρω αν έχετε ακούσει αυτήν την ιστορία με τη Γαλλία που δώσανε δωρεάν γεύματα στους φοιτητές και γίνεται χαμός. Έχουν απίστευτες ουρές που περιμένουν. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι ότι εγώ στη δικιά μας την εποχή και εμάς δωρεάν ήταν τα φαγητά στην εστία. Στη λέσχη, μάλλον που λέγαμε τότε στο πανεπιστήμιο. Δεν είχε τόσες ουρές όσο στη Γαλλία. Είχε βέβαια, γιατί άλλο το τζάμπα. Τώρα νομίζω πληρώνουν τα παιδιά. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάτι δίνουν. Πάντως, ποια είναι η είδηση τώρα. Ούτε η Γαλλία είναι ούτε η Ελλάδα. Στη Γαλλία έγινε χαμός από ουρές. Στην Ινδονησία πήγε ο πρωθυπουργός ο Σουμπιάντο. Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα δωρεάν σύντησης. Και έγινε χαμός και εκεί πήγανε, φάγανε οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Το πρόβλημα είναι ότι 800 άτομα πάθαν δηλητηρίαση. Δηλαδή το τζάμπα τελικά εκεί είναι επικίνδυνο. Δεν είναι παντόκου τζάμπα και πας. Και μάλιστα λέω ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που αρρώστησαν εκτός εκπαίδευσης, γιατί το πρόγραμμα αυτό το δωρεάν σύντηση το έχει επεκτείνει η κυβέρνηση της Ινδονησίας και σε άλλους πολίτες. Προφανώς υπάρχει θέμα πιστητιστικό εκεί. Οπότε πήγε ο άλλος να φάει στη σχολή του και βρέθηκε στο νοσοκομείο. Πολύ, πολύ περίεργο, πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω εκεί πέρα τώρα και πώς είναι και η οικονομική κατάσταση και πώς είναι οι φοιτητές. Αλλά πας εκεί, χαίρεσαι. Και οι δάσκαλοι, και οι δάσκαλοι πήγαν να φάνε. Και αυτοί στο νοσοκομείο, παιδιά. Δύσκολο. Είδες, βλέπεις τέτοια πράγματα και λες Ευρώπη και πάλι Ευρώπη. Αυτά, είμαστε στον Galaxy 92. Αν είστε φοιτητής και έχετε πληροφορίες σχετικά με τη σύντηση της στην Ελλάδα, στείλτε μας ένα μήνυμα στον Galaxy92.gr, γιατί εγώ θυμάμαι ότι παλιά δεν πληρώναμε τίποτα και μάλιστα μπαίνανε και κάποιοι που δεν ήταν φοιτητές. Τους βλέπαμε, δεν λέγαμε τίποτα. Τι να πεις τώρα στον άλλον, άμα έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Μπαίνανε τότε αβέρτα. Τώρα νομίζω υπάρχει πιο έτσι αυστηρός έλεγχος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, σας υποσχέθηκα TikTok. Ποια είναι η διαφορά τώρα, πώς φαίνονται οι boomers? Οι boomers το λέμε TikTok και οι νέοι το λένε TikTok. Λοιπόν, έχουμε γιατί οι νέοι. Πόσο χρονών είσαι? TikTok. Υπάρχει μια μόδα στο TikTok, ένα trend τώρα που βάζουν, λέει, οι κοπέλες τους συντρόφους τους να διαβάζουν κάποιες δύσκολες λέξεις για να δουν αν ξέρουν να διαβάζουν. Άκου τώρα. Για να δούμε πώς έχουν μπει σε κανένα γράμματο. Λοιπόν, και τους βάζουν, οι μισές λέξεις είναι στα ελληνικά. Είναι, ας πούμε, είναι αγγλικές. Θα πω είναι Άγγλοι, αγγλόφωνοι αυτοί που το κάνουν. Αλλά οι μισές λέξεις είναι λέξεις που προέρχονται από τη γλώσσα μας. Όπως η επιτομή στα αγγλικά, epitome. Όπως η υπερβολή, hyperbole. Ή κάποιες άλλες λέξεις. Λέει, διάβασε, λέει, διάβασε τις λίγο και πάει ο άλλος και λέει,
1: επιτομή. Υπερβόλη, rendezvous,
0: το ραντεβού στα γαλλικά, rendezvous. Και έχει γίνει χαμός τώρα, γιατί το κάνουν όλες, βάζουν τους συντρόφους να δουν αν μπορούν να διαβάσουν, μήπως είναι, ξέρω, τίποτα, παιδί μου, μήπως είναι τίποτα ντουγάνια που λέμε και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα. Και εκεί δεν ξέρω τι κάνεις, τον χωρίζεις τον άλλον, κρατάς, δεν... Υπάρχει και αντίδραση, βέβαια, λένε είναι ντροπή αυτά τα πράγματα που κάνουν και σιγά. Βγήκαν και πανεπιστημιακοί, παρακαλώ, καθηγητές να πούν ότι το να μην μπορεί να διαβάσει κάποιος τη λέξη επίτσαμι δεν σημαίνει ότι ο άλλος είναι ντουγάνι. Σημαίνει ότι ο άλλος, εντάξει, είναι μια λέξη δύσκολη. Τώρα, να πω και εγώ τη γνώμη μου. Εμένα αυτό δεν με πειράζει τόσο πολύ. Με πειράζει αυτό που στέλνουν τα ανορθόγραφα μηνύματα, παιδιά. Τρελαίνομαι. Όλοι έχουμε έναν φίλο, μια φίλη που στέλνει ανορθόγραφο μήνυμα. Είναι το άλλο που σου στέλνει άλλη μήνυμα αργά και χαίρεσαι από τη μία, λες τώρα θα παιχτεί φάση εδώ, και σου στέλνει κοιμάσαι και το σε είναι με έψιλον. Και εκεί, φίλοι μου, είναι το μεγάλο δίλημα. Θα υποκύψεις στα κατώτερα ένστικτα και θα ενδώσεις τον πειρασμό ή θα πεις όχι, δεν θα κάνω σεξ με ανορθόγραφη ή ανορθόγραφο που στέλνει το κοιμάσαι με έψιλον.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Τώρα σας πάω σε μια υπόθεση εκδίκησης από πρώην. Το οποίο πραγματικά βλέπεις, παιδί μου, την απήχηση που έχουν όλα αυτά από τα τρελά που ανεβάζουν κάποιες και κάποιοι στα social. Και λες, ο κόσμος είναι πραγματικά επικίνδυνος. Μια κυρία η οποία λέγεται Κέρι Άνταμς, έμενε με τον φίλο της. Ως εδώ καλά. Κάποια στιγμή χωρίζουν. Okay. Και εδώ καλά. Χωρίζουν οι άνθρωποι. Μετά λέει, μέχρι να φύγει αυτός από το σπίτι, μένανε μαζί. Αυτό δύσκολο τώρα να έχεις χωρίσει με τον άλλο να τον τρως στη μάπα. Και αυτή η παιδιά βρήκε την ευκαιρία και τούψησε το ψάρι στα χείλη. Προφανώς το σπίτι ήταν δικό της. Τη είχε κατσικωθεί αυτός εκεί και σου λέει: μέχρι να φύγεις από το σπίτι, θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη. Και τι έκανε, λέει, για να υποφέρει ο άλλος. Ανέβαζε τη θερμοκρασία, λέει. Άκου τώρα, μαρτύριο. Ανέβαζε τη θερμοκρασία στο σπίτι για να σκάει ο άλλος και να υποφέρει. Εν τω μεταξύ, τώρα, έτσι όπως έχει πάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αυτή καλό του έκανε. Δηλαδή, αυτή μπήκε μέσα στο τέλος. Δηλαδή, σκέψεις τώρα ένα ελληνικό ζευγάρι έτσι να χωρίσεις και να μένεις στο σπίτι της, ας πούμε, της πρώην κοπέλας και αυτή για να σε εκδικηθεί να ανάβει το καλοριφέρ. Όχι, ρε φίλε, δεν το αντέχω τέτοιο μαρτύριο, θα φύγω. Λοιπόν, του ανάβει το καλοριφέρ και μετά λέει αυτή. Λέει, θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα πάρουμε, λέει, ο καθένας αυτά που πληρώσαμε. Ο καθένας, ό,τι πληρώσει θα το πάρει. Δηλαδή, έχει πληρώσει τον καναπέ, θα τον πάρει μαζί σου. Δεν τον έχει πληρώσει, τον αφήνει εδώ. Και αυτή τι του έκανε. Του πήρε όλα τα χερούλια από τα φλιτζάνια. Δεν ξέρω πώς. Ήταν ειδικά αυτά τα φλιτζάνια που βάζεις κάτι με μαγνητάκι επάνω το χερούλι. Α, το αναφέρει πάντως. Και το έπεσε ένα αστείο και έγινε χαμός το. Ήταν γράφανε από κάτω. Go girlfriend, μπράβο σου, καλά τσου έκανες και τέτοια. Και λέω, ρε φίλε, τι κακός που είναι ο κόσμος. Δηλαδή, χωρίζουν οι άλλοι, χώρισες τελείως. Άστο να φύγει. Αυτό να του κάνεις μαρτύριο. Και τι μαρτύρια τώρα, έτσι, να το ανάβεις το καλοριφέρ. Δηλαδή, τραγικό. Τραγικό. Άλλος έφυγε, λέει, τρέχοντας. Εγώ πάντως, αν ήμουν στη θέση του, με τη ζέστη που θα είχε το σπίτι, όχι μόνο δεν θα έφευγα, θα έλεγα, αγάπη μου. Να το ξανασκεφτούμε λίγο. Μήπως πρέπει να μείνουμε μαζί.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος φοβάται πάρα πολύ τα ύψη. Έχω υψοφοβία, το παραδέχομαι, το λέω εδώ. Αλλά και παραδέχομαι και θαυμάζω αυτούς που κάνουν bungee jumping, ρε φίλε. Πώς τα καταφέρνει, δηλαδή, δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα πώς θα πέσω, μη γίνει κάτι αυτό. Και το ύψος, έτσι. Εγώ δηλαδή ανεβαίνω σε τρίτο όροφο και δεν μπορώ να κοιτάξω κάτω. Και πήγε αυτός ο 90χρονος ο κύριος Graham στο Highland Flinch bungee jumping στη Σκωτία. Και έγινε, λέει, ο γυρεότερος άνθρωπος που έπεσε εκεί σε αυτό το bungee jump, τη χαράδρα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα, το φαράγγι. Έπεσε, λέει, δεύτερη φορά. Να σας πω κάτι. Είναι λίγο ύποπτο. Αυτός είναι 90 χρονών και πήγε σε bungee jumping δεύτερη φορά. Μήπως έχει βαρεθεί πάρα πολύ τη ζωή, σου λέει, τώρα εντάξει, να φύγουμε. Να φύγουμε εντυπωσιακά. Συγγνώμη τώρα για αυτό το μακάβριο αστείο, αλλά με συγχωρείτε. Μ' αρέσει, εντάξει, άλλοι λένε όλοι. Το θαυμάζουν, λέει, σε αυτή την ηλικία πήγε και τα. Μα σε αυτή την ηλικία πας και τα κάνεις. Γιατί την έχεις ζήσει στη ζωή σου. Πότε τα κάνεις, στα 60, στα 40, στα 30. Και εγώ όταν πάω 90 θα αρχίσω να κάνω τέτοια, Αντρέα. Θα πηγαίνω, θα πηδάω σε bungee jumping, θα κάνω extreme sport, kite surfing, ό,τι τελειώνει σε ING. Θα το κάνω κι εγώ. Μπράβο στον κύριο Graham. Επέζησε. Τα κόκαλα είναι στη θέση του, φαντάζομαι, γιατί αυτό έχει και ταλάντωση. Και όταν έχει τα κόκαλα στα 90 χρόνια, δεν είναι κόκαλο κανονικό. Μπορεί να φύγει κανένα χέρι, κανένα πόδι. Σας αφήνω με αυτή την εικόνα.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και υπάρχουν αυτοί οι περίεργοι διαγωνισμοί που κάποιες φορές εμπλέκουν και ζώα μέσα. Στην Αλάσκα τώρα, που στην Αλάσκα, ρε παιδί μου, εντάξει, βαριούνται οι άνθρωποι. Εκεί πέρα έχουν 6 μήνες νύχτα, 6 μήνες μέρα. Είναι λίγο περίεργα. Έχουν, λέει, εβδομάδα. Τώρα μην με κάνετε cancel. Εγώ έτσι λέγεται Fat Bear, δηλαδή η εβδομάδα της χοντρής αρκούδας. Έτσι, δεν τα λέμε αυτά πλέον. Απαγορεύονται. Τέλος πάντων, στο Κατμάτζ National Park έχουν εκεί πολλές αρκούδες και κάνουν κάτι σαν καλυστία. Βραβεύουν, λέει, την πιο, λέει, εύσωμη αρκούδα. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτά, ναι, 2026. Βραβεύσανε, λέει, μεταξύ, λέει, χιλιάδων αρκούδων. Πόσες αρκούδες έχουν εκεί, ρε φίλε? Μία που λέγεται backpack. Και την ονομάσανε, γίνεται χειρότερο. Την ονομάσανε backpack γιατί, λέει, όταν ήταν μικρή, σκαρφάλωνε στους ώμους της μητέρας της η αρκούδα, πάνω στην αρκούδα. Και κάτσανε εκεί τώρα πόσοι. Συγγνώμη, δεν ήταν χιλιάδες οι αρκούδες, έκανα βλακεία. Ήταν 100.000 αυτοί που ψηφίσανε. Αλλά είναι εξίσου εντυπωσιακό. Για 100.000 κάβησαν και ψηφίσανε ποια είναι η πιο εύσωμη, η πιο large, έτσι, αρκούδα. Και βγήκε η backpack. Συγχαρητήρια, τι να πω, τη βάλα και κορδέλα, δεν ξέρω.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Υπάρχει ακόμα ένας περίεργος διαγωνισμός που γίνεται αυτή τη φορά στην Αγγλία. Ρε, πραγματικά οι άνθρωποι έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο. Σε μια περιοχή έξω το Μάντσεστερ, το Rams Bottom, το οποίο ακούγεται ήδη περίεργο, γίνεται, λέει, ένα άθλημα μια φορά το χρόνο, ρίψη black pudding. Black pudding, νομίζω δεν είναι γλυκό. Είναι αυτό πράγμα που τρώνε στο πρωινό τους οι Άγγλοι, στο English breakfast. Είναι σαν μαύρο αλαντικό ένα πράγμα, το οποίο έχω ακούσει ότι είναι ωραίο. Γενικά αυτό το πρωινό είναι όντως, ναι. Ναι, τι είναι, σαλάμι είναι, τι είναι. Λουκάνικο. Λουκάνικο. Αυτό το English breakfast, άμα το φας, πας καρδιολόγο κατευθείαν μετά. Έχει λουκάνικα μέσα, φασόλια, αυγά. Λοιπόν, αυτό το black pudding, λοιπόν, τι κάνουν? Πάνε και το πετάνε, λέει. Έχουν ένα στόχο ψηλά. Και πάνε και πετάνε πάνω από όλες τις περιοχές εκεί γύρω-γύρω. Και όπως το ρίξει καλύτερα, μακρύτερα, δεν ξέρω. Και είναι, παιδιά, είναι κουφό εντελώς. Αυτό προέκυψε από μία μάχη, λέει, στο μεσαίωνα που τους τελειώσαν τα όπλα και αρχίσαν και πετάγαν τα τρόφιμα. Είναι λίγο Monty Python σε όλη η ιστορία. Πάντως πέρασε για φέτος, αν θέλατε να πάτε δηλαδή, πάλι του χρόνου στο Rams Bottom. Τι να πω, πραγματικά. Εγώ εκεί πέρα θα πήγαινα να τα μαζεύω, να τα τρώω κιόλας, αν αυτά είναι όντως ωραία, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πολύ υγιεινά αγγλικά εδέσματα.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
8: Facebook knew the platform was causing harm.
9: I want proof.
7: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
10: I respect our users
11: by lying to them.
7: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Galaxy 92.

0: Γίνεται, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα, Τρίτη 6 του Οκτώβρη, του Οκτώβρη, πώς λέμε οι παλιοί κομμουνιστές, του Οκτώβρη, στον Galaxy 92, καλημέρα, έξω σκοτάδια βλέπω, ότι έχει αλλάξει ώρα κάτι, έχει γίνει κάτι, δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ ξύπνησα χτες 7 η ώρα στην Κύπρο και ήταν μέρα, πώς γίνεται εδώ να είναι σκοτάδια ακόμα, έχουν κάτι κλειστό εδώ, δεν ξέρω. Εσείς βλέπετε σκοτάδια έξω που είστε. Σου λέει αυτός τώρα έχει ξυπνήσει και τι, κάτι έχει πάρει. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει έτσι. Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Αυτός ευθύνεται για όλα. Θα είναι εδώ μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Ελπίζω να είστε κι εσείς μέχρι τις 10 ή όσο μπορείτε. Εδώ για να τα πούμε όλα. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε δώρα για σας. Δίνουμε πίτσες. Σας ξυπνάμε. Σας πάμε στα καλύτερα event. Σας παίζουμε μουσικάρες. Και βεβαίως, μεταξύ άλλων, λέμε και χρήσιμα πράγματα. Όπως ας πούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Παιδιά, τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό το μεταξύ? Ξεκίνησε με βροχές, μετά βγήκε ήλιος. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 από φόρ και από το πρωί ως το απόγευμα 3 με 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν το λες και ζέστη, δεν το λες και κάτι περίεργο, φθινόπωρο. Είναι εκείνο, εν πάση περιπτώσει, η θερμοκρασία. Τι γίνεται, τι νέα, παιδιά? Σήμερα έχω ξεκινήσει με μπινελίκια, γιατί περιμένω και τα δικά σας μπινελίκια. Στο live 24 μου στέλνετε τα μπινελίκια σας. Ποιο σας πείραξε πρωί-πρωί, τι έγινε. Να σου πω, ξεκίνησα σήμερα. Σας έχει τύχει ποτέ να έχεις βάλει όλα τα ρούχα σου? Σου έχει τύχει ποτέ να έχεις βάλει όλα τα ρούχα σου για μπουγάδα, για πλυντήριο? Και να το πρωί να μην βρίσκεις τι θες να βάλεις και να βάλεις κάτι ό,τι να είναι και να φύγεις από το σπίτι λες και έχει γίνει σεισμός. Θυμάστε τότε το σεισμό που είχαν πιάσει τον Κλέτσο με την Μάγκη Χαραλαμπίδου, κάπως έτσι? Και να, παιδιά, μα με δείτε, είναι σαν να έχει γίνει σεισμός και έβαλα ό,τι βρήκα μπροστά μου. Ένα παντελόνι που δεν θυμόμουν ότι το είχα, το οποίο μου είναι και λίγο στενό. Πώς γίνεται να έχω χάσει κιλά και να είμαι πάλι στενό? Πόσο ήμουν όταν τα αγόρασα αυτά? Δεν ήμουν ποτέ ρε εσύ τόσο λεπτός. Μήπως τα ρούχα σκευρώνουν κι αυτά με την ηλικία τους? Μήπως γίνονται σαν εμάς που μαζευόμαστε? Έβαλα παντελόνι καφέ εντωμεταξύ. Ούτε καν τζιν δεν βρήκα. Μπλου τζιν έβαλα, καφέ παντελόνι. Ίσα που με χωράει. Ένα πουκάμισο άκρος καλοκαιρινό. Σακάκι. Σακάκι λες και είμαι φοριακός. Πραγματικά δηλαδή, καλημέρα Αγγελική μου. Εσύ Αγγελική, εντάξει, καλή δεν ήταν? Κάτι δικά μας εδώ. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Έχουμε Αχά, Taylor Swift, Toto και εσάς βέβαια στο Live 24. Μην ξεχνάτε, έχουμε και το Instagram V Χαρισόπουλος VH, με κάνετε follow εκεί για να μαθαίνετε και τι γίνεται με την παράσταση. Τις παραστάσεις μου ξεκινάνε την Παρασκευή, να κάνω και εγώ λίγο self-promotion.
2: Galaxy 92.
0: Σοβαρά τώρα, τι γίνεται με το φως? Παιδιά, αλήθεια, στην Κύπρο είχε φως τέτοια ώρα. Μας πήραν τον ήλιο οι Κύπροι. Θα σας πω μετά, πολύ γέλιο. Ή και όχι. Καλημέρα!

να γκρινιάξω λίγο ακόμα. Μπορώ. Κυρία, μπορώ να γκρινιάξω. Παιδιά, αυτή η πρεσβειοποία γίνεται όλο και χειρότερη, ε. Σε κάποια φάση πήγα να κόψω το δάχτυλό μου τρώγοντας. Πήγα να κόψω το λουκάνικο και λέω. Κάπως περίεργο νιώθω το λουκάνικο. Το δάχτυλο. Take on me, take me on. Αχά, στον Galaxy 92. Μ' ακούτε έτσι γιατί δεν ξέρω, μάλλον κοιμήθηκα καλά. Συνήθως είσαι λίγο τζόρας όταν ξυπνάς. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε καλά. Ελπίζω να κοιμηθήκατε και εσείς. Το ίδιο επιθυμώ και διημάς που λέγανε και οι παλιότεροι. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος θα σας πει τώρα την ταυτότητα της ημέρας. Μάλλον σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Τώρα αυτά είναι χρήσιμα και πρέπει που και που να τα λέμε για να θυμόμαστε έτσι τις καταστάσεις και τις ασθένειες, ας πούμε, αλλά πρωί-πρωί τώρα μου φαίνεται δεν είναι και το καλύτερο, γιατί κάθε φορά που λέμε για το σαν σήμερα έχει 8 αρρώστιες, ρε φίλε, και 58 προβλήματα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Σοβιετική Ρούσκη ατομική βόμβα. Και μετά αρχίζει το τατατάρα, I got the power. Σαν σήμερα το 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Ακόμα, όπως λένε, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Σαν σήμερα το 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής, Νόμπελ που το λένε κάποιοι, πραγματικά Νόμπελ. Τι Νόμπελ, ρε φίλε, Νόμπελ Ιατρικής. Πότε έγινε Νόμπελ το Νόμπελ? Το Νόμπελ Ιατρικής λοιπόν απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Έχω κάνει 5-6. Τώρα δόθηκε σε έναν άλλον Αμερικάνο, ο οποίος ανακάλυψε κάτι με πώς τα νεύρα, λέει, αντιλαμβάνονται και επεξεργάζονται τις συμπεριφορές μας κτλ. Δεν κατάλαβα τίποτα. Σαν σήμερα γεννιέται το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ. Ποιος ήταν ο Βασίλειος Ζαχάροφ? Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1974, μου αρέσει που το βάζουν εδώ στο σαν σήμερα, γεννήθηκε, λέει, το 1974 σαν σήμερα ο Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός, σε παρένθεση ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μείνει λίγο πίσω, έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι μας βάζουν το Γεωργούλη ότι γεννήθηκε σαν σήμερα, λέει, σιγά φίλε, δηλαδή λες και γεννήθηκε ο Αντρέας Παπανδρέου. Σαν σήμερα το 1999 η Αμάλια Ροντρίγκες πέθανε, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Έφυγε από τη ζωή το 23 η Μέρη Χρονοπούλη, αγαπημένη. Και το 1989 η Μπέτι Ντέιβις, η Αμερικανή ηθοποιός. Το 1989, έλα ρε φίλε, τόσο πρόσφατα. Επίσης, σήμερα δεν έχουμε γιορτές από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, οπότε δεν έχω να πω χρόνια πολλά. Έχω όμως να σας πω ότι θα πάμε στο εξή. Κάτσε, γιατί εδώ δεν τα πάω σήμερα καλά. Κάτι έχω με τα κουμπιά. Να, μια που λέμε για Betty Davis Eyes. Για Betty Davis, τα μάτια της Betty Davis από την Kim Carnes. Θεωρούνταν ότι από τα πιο ωραία μάτια στο Hollywood. Βέβαια, εμένα μου κάνουν και λίγο έτσι νησταλέα. Δηλαδή, άμα την κοιτάς πολλή ώρα, σε παίρνει ύπνος.

Ήταν τα μάτια της Betty Davis λοιπόν που έπαιγαν σήμερα το 1989. Τώρα, άμα ρωτήσει κάτι του Έλληνε, βέβαια, ποια είναι η Betty Davis, δεν έχουν δει καμία ταινία του. Το εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι το All About Eve, α πούμε. Όλα για την Εύα. Τι γίνεται με τις νηπιαγωγούς, τι φάση είναι τώρα που πλακώνουν τις νηπιαγωγούς? Είναι τώρα καινούριο τρέντ αυτό, λέει. Και στα Πατήσια, μετά την ιστορία με τα Νολιώσια που μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε νέο επεισόδιο, λέει. Χθες το μεσημέρι, στη μία, σε νηπιαγωγή ο Πιτσοδού Μιλιαράκη στα Πατήσια, αχ, παλιά μου γειτονιά. Όταν μία 76χρονη γιαγιά πήγε να παραλάβει το εγγόνι της χωρίς να έχει την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι νηπιαγωγοί αρνήθηκαν να παραδώσουν το παιδί στην ηλικιωμένη γυναίκα, γιατί δεν έχει την υπεύθυνη δήλωση, και καλά κάνανε, διότι τώρα, άμα πάει κάποια γυναίκα και πει: εγώ είμαι η γιαγιά του παιδιού και το πάρει και το παιδί εξαφανιστεί, μετά θα κυνηγάνε τις νηπιαγωγούς. Δεν φταίει η νηπιαγωγός. Με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος διαπληκτισμός. Φέρε το παιδί εδώ πέρα, η δικό μου το εγγόνι. Θα μου πάρει το εγγόνι, παλιό. Σακαφιόρα. Φέρε το εδώ. Όχι, κυρία μου, δεν θα πάρετε το παιδί. Εγώ είμαι υπεύθυνη για το παιδί αυτό. Επιτέθηκε, λέει, η γιαγιά στην νηπιαγωγό, προκαλώντας τις εκδορές στο πρόσωπο. Τι γιαγιάδες είναι αυτές, ρε φίλε? Τι σούπερ γιαγιάδες είναι αυτές? Πού έχουν εκπαιδευτεί, σε κάποιο ειδικό κάμπ? Τι πράγμα είναι αυτό? Έδειρο άλλο στην. Καλά, εντάξει, εκεί ήταν υπόθεση, βέβαια. Ήταν ο μπαμπάς του παιδιού, ήταν λίγο τζόρας. Τουλάχιστον. Τώρα και εδώ η γιαγιά, ας πούμε. Στο σημείο κλείθηκε η αστυνομία. Αυτή η αστυνομία που να πρωτοτρέξει πλέον. Λέει, τώρα σκέψτε, ας πούμε, είσαι στα Πατήσια, έχεις εγκληματικότητα, κλοπές συνέχεια όλη την ώρα. Ναι, ελάτε λίγο στο νηπιαγωγείο Πατησίων, γιατί μια γιαγιά επιτέθηκε σε μια νηπιαγωγό. Α, έλα ρε φίλε, give me a break, δηλαδή. Λέει, μετέβη η 47χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία φαίνεται να διαπληκτίστηκε επίσης με τις νηπιαγωγούς και η μητέρα, και να έβρισε μία από αυτές. Ναι, ίσως θα ήταν λίγο καλύτερο για τη μητέρα του παιδιού και τον πατέρα του παιδιού, αν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, να ήταν λίγο πιο υπεύθυνοι και να προνοούσαν ώστε το παιδί τους να έχει μια υπεύθυνη δήλωση για το πάρει γιαγιά. Δηλαδή, λες, δεν μπορώ να πάρω το παιδί, γιατί έχω δουλειά, το καταλαβαίνω. Οι γονείς όλοι δουλεύουν πλέον. Και οι μητέρες και όλοι. Λοιπόν, ωραία, αφού ξέρεις ότι δεν γίνεται αλλιώς. Δεν ξέρω αν την ενημέρωσαν, βέβαια. Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ήξερε η γυναίκα αυτή ότι έπρεπε να δώσει υπεύθυνη δήλωση? Έχουμε εδώ ένα αστερίσκο. Βάλε μια υπεύθυνη δήλωση να πάρει γιαγιά το παιδί. Στη συνέχεια πήρε το παιδί η μητέρα και αποχώρησε από το σημείο. Α, πήγε μετά. Δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτή η ιστορία. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο με τις νηπιαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή αυτό πράγμα, το τρέντ με το ξύλο στους νηπιαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς, δεν μ' αρέσει, να πω την αλήθεια, δεν είναι ωραίο. Και φαντάζομαι δεν αρέσει ούτε στους ίδιους. Γιατί δεν φτάνει που έχεις όλη την ώρα σου κάνουν καζάνι το κεφάλι τα μικρά. Γιατί τα νηπιαγωγεία πλέον είναι και, έχουν και ολοήμερα και τέτοια τώρα, ας πούμε. Δηλαδή είναι και δυσκολότεροι. Δεν ήταν νηπιαγωγεία τα παλιά που πηγαίναμε εμείς. Έχω μάθει. Είναι χειρότερα τα πράγματα. Τώρα έχουν πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λοιπόν, δεν φτάνει που περνάνε όλο αυτό τη ψυχή του στον τάραχο, ας πούμε. Πρέπει να έχουν και την κάθε γιαγιά να πηγαίνει εκεί και να παίζει ξύλο. Τι να πω, ρε φίλοι. Και μου έλεγε η μάνα μου, γίνε εκπαιδευτικός. Να τώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιο θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
6: Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Africa από του Τότο στο Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ και σας περιμένει στο galaxy92.gr. Μας κάνετε follow και στο Instagram του σταθμού Galaxy92FM. Καλημέρα στον πρόεδρο, στον Χρήστο στη Λάρισα. Καλημέρα στη Βίκη, η οποία λέει: Βαγγέλη, λέει, εγώ λέει, τα προτιμάζω τα ρούχα του συζύγου μου από το βράδυ, λέει, που θα, αυτά που θα βάλει την επόμενη μέρα. Γιατί αλλιώς λέει, ξέχνα το. Συγγνώμη, τι εννοεί ετοιμάζει τα ρούχα του, αυτό δεν μπορεί να τα ετοιμάσει από μόνο του. Από τη μία βέβαια, τι να πω, πολύ καλή σύζυγος. Από την άλλη μήπως τον καλομαθαίνεις πάρα πολύ, λέω εγώ τώρα. Πάω να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Αχ, μύρισε κόρνα, ωραία. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρέματα στον Κυφισό από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια και στο κομμάτι μεταξύ Αττικής Οδού και Νέας Φιλαδελφίας που λέγανε οι παλιοί. Η Αττική Οδός ακόμα αντέχει, έχει βέβαια μποτιλιάρισμα λίγο πριν την Εθνική και λίγο μετά, αλλά το υπόλοιπο τμήμα είναι οκ, okay, το αντίθετο ρέμα είναι μια χαρά. Μέχρι και η Κηφισίας είναι καλή σχετικά για τα δεδομένα της, δηλαδή θα κολλήσετε μόνο στην κάθοδο από ψηλά, από το ύψος του, του Αμαρουσίου, εκεί που είναι στην συμβολή, στο, πώς λέγεται εκεί, που στρίβεις για Ουάκα, όχι στην Καποβιστρίου, ούτε Σπυρουλούι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και θα φτάσει μέχρι το ψυχικό. Η άνοδος είναι πολύ καλή, έχει μόνο ένα θεματάκι μετά την Κατεχάκη χαμηλά. Η Μεσογείων στην κάθοδο κόκκινη, η άνοδος για Καρέα προβληματική. Το κέντρο έχει τα θέματα του με Βασιλή Σοφία στο ρεύμα προς Χίλτον και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο. Αλλά και πάλι έχω δει χειρότερες μέρες. Η παραλιακή είναι GG, με πυκνή ροή απλώς και λίγο ένα μποτιλιασματάκι εκεί στο ύψος Μαρίνας Πλήσβου στο ρεύμα καθόδου. Κάτι καλό συμβαίνει, δεν ξέρω στους δρόμους. Μου φαίνεται πολύ καλή εικόνα αυτή. Πείτε μου και εμένα, στείλτε μας μηνύματα και στο Instagram V Χαρισόπουλος VH. Έχουμε και αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε την ιστορία με τον Κασιδιάρη και τον Γονίδη. Καταρχάς, συγγνώμη, πέσατε από τα σύννεφα ότι ο Κασιδιάρης

0: Για να δει γονίδι, τι θα έβλεπε δηλαδή. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν τον είχα για γονίδι. Θέλω να πω. Πιο πολύ να βλέπε κάτι, ξέρω εγώ, σε Wagner ή σε κάτι metal. Έτσι, πιο punk, ξέρω εγώ. Αλλά βέβαια εκεί δεν θα έχει προβολή. Στο γονίδι έγινε πρώτη μούρη. Γεια σου, φίλε μου Ηλία. Σε ευχαριστώ πολύ που με τίμησες. Μετά έβγαινα και λέγανε, λέει, εντάξει, λέει, εγώ δεν είπα, λέει, ότι. Τον καλωσόρισα από ευγένεια. Σε ένα σταμάτη. Από ευγένεια. Τώρα εντάξει, με συγχωρείτε, δηλαδή περιμένετε αυτό για να δείτε ότι ο Γονίδης είναι. Εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω τώρα, παιδί μου, δεν είναι και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής. Δηλαδή, όλα αυτά που έλεγε τόσο καιρό, ότι μπορεί και μετακινεί. Πώς το λένε, πώς μετακινεί αντικείμενα, δηλαδή αυτό. Μέχρι τώρα, απλά. Ξέρεις τι γίνεται, στα μάτια του κόσμου, μέχρι τώρα ο Γονίδης φαινόταν απλά γραφικός με αυτά που έλεγε. Δηλαδή, άρεσε και λίγο στον κόσμο, γιατί κάναμε και χαβαλέ με αυτά που έλεγε. Τώρα, μετά από αυτό, φαίνεται και επικίνδυνος. Από την άλλη, βέβαια, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πάει να διασκεδάσει όπου θέλει. Θέλω να πω ελεύθερος. Ο Κασιδιάρης να πάει όπου γουστάρει. Δεν είναι ότι πρέπει να δώσει λόγο κάπου. Αλλά από την άλλη, το θέμα είναι το πώς τον αναδεικνύει και πώς τον ξεπλένει εντός εισαγωγικών ο τραγουδιστής, ο Γονίδης. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει καλυμάνει στο ίδιο κέντρο. Αυτή πρέπει να νιώσει πάρα πολύ cringe. Δηλαδή, σκέψου τώρα, είσαι με έναν τραγουδιστή, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, φτασμένο στον τομέα του, είναι και κάποιες ηλικίες, έμπειρος και τα λοιπά, τον σέβεσαι ως τραγουδίστρια. Και βγαίνει και κάνει αυτό και μετά λες, ρε φίλε, sorry. Να θυμίσω βέβαια ότι είχαμε την αντίστοιχη περίπτωση Σφακιανάκη Βανδύ, όπου όταν ο Νότης Σφακιανάκης είχε εκφράσει τις απόψεις του για τη Χρυσή Αυγή, η Δέσποινα Βανδύ αποχώρησε από το σχήμα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στην ανάλογη περίπτωση τώρα εδώ, δεν ξέρω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

The Way You Make Me Feel από τον MJ. Ακούσαμε προηγουμένως και το Αφρικα, το είπα αυτό, το είπα, ναι. Ουγγαρά έρχεται μόνο. Λέει εδώ ο Μάριος από το Νέο Φάληρο, Βαγγέλη, ο Βίχας, ο Έρωτας και οι φασίστες δεν κρύβονται. Αναφερόμενο στο θέμα Κασιδιάρη που λέγαμε προηγουμένως. Ο Παναγιώτης λέει, Βαγγέλη, ο Γονίδης λέει, ο Γονίδης είναι, δεν τον νοιάζει τίποτα. Λέει, κάνει ό,τι θέλει και έχει γραμμένο και εσένα και εμένα. Και αν θες, έχει γραμμένο, λέει και το Κασιδιάρη. Από ό,τι φάνηκε, δεν τον έχει πολύ γραμμένο. Αντιθέτως. Επίσης, δεν νομίζω ότι ο Γονίδης είναι τόσο γιόλο. Νομίζω ότι θα τον πείραζε πάρα πολύ αν αυτό έχει επιπτώσεις στην προσέλευση των θεατών. Γιατί σε αυτή την ηλικία ακόμα τραγουδάει και δεν έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα προφανώς. Αλλά απλά νομίζω ότι δεν θα έχει καμιά επίπτωση στους θεατές του, στο ακροατήριό του. Μπορεί να βοηθήσει κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι αυτοί που ακούνε Γονίδη, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, χωρίς να είμαι και αφοριστικός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και η πιο αριστερή από όλους. Δεν νομίζω ότι αυτοί που κατεβαίνουν, ας πούμε, και φωνάζουν free Palestine, ας πούμε, πάνε και ακούνε Γονίδη μετά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι, νομίζω με πιάνεις. Αυτά με το Γονίδη. Και γενικά έχουμε θέματα στον καλλιτεχνικό κόσμο. Τώρα διαψεύστηκε βεβαίως αυτό, γιατί τώρα έχουμε την άλλη μόδα. Τα site και εφημερίδες γράφουν πράγματα τα οποία είναι απλά πληροφορίες. Λέει, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο κανόνας, ο δημοσιογραφικός, λέει ότι δεν γράφεις τίποτα ως είδηση και ειδικά με παχυλούς τίτλους, αν δεν διασταυρωθεί η πληροφορία. Και όταν η πληροφορία διασταυρώνεται από δύο πηγές, τότε είναι είδηση, είναι ορισμός της είδησης. Τώρα γράφουμε μια πληροφορία, λέει ότι ο Καρβέλας πλακώθηκε, λέει, με τη Βύση και τη έκανε εξώδικο. Πλακώθηκε ενώ είχαν διαξηφισμό, ας πούμε, ελεκτικό. Και με εξώδικο, λέει, τη ζητάει 230.000 ευρώ. Αυτό όμως διαψεύτηκε από τον δικηγόρο, τον κύριο Δημητρακόπουλο, το δικηγόρο της Άννας Βύση, ο οποίος λέει επιβεβαίωσε όμως ότι υπάρχει οικονομικό θέμα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είναι καλές και εξελίσσεται ένας καλόπιστος διάλογος ανάμεσά τους σε θέματα οικονομικής φύσεως. Μάλιστα, λέει, επεσήμανε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι ο Καρβέλας στη διάρκεια της μεγαλειώδους συναυλίας του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου του 26 εισήλθε στο καμαρίνι της Άννας Βύση, όπου υπήρξε διάλογος με ένταση ανάμεσά τους. Και πίστεψέ με, τον Καρβέλα δεν θες να το δεις σε ένταση. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι ο Καρβέλας είναι ποτέ και χαλαρός. Τον βλέπω πάντα σε ένταση τελευταία. Στο δημόσιο λόγο τουλάχιστον. Έτσι, έχει αυτό το. Που ήταν στον Μπογδάνο, ήταν τελευταία, ναι. Το βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι και αυτός είναι σε φάση. Πώς λέμε, ότι όταν ο άνθρωπος γερνάει, ξεφεύγει λίγο έτσι από τις νόρμες. Να το πω ευγενικά, έτσι. Δηλαδή. Είναι λίγο πιο αλέγκρος. Στο παρασκήνιο, αυτά που ακούγονται, λέει, από τους ανθρώπους που γνωρίζουν αφότερους πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για ένα καυγά ή έντονη διαφωνία ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι. Εδώ είναι το ωραίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η Άννα Βύση, κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας στο ΆΚΑ, αναφέρθηκε για μόλις 2 λεπτά στον Καρβέλα, εν αντιθέσει με τις 2 συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, που μίλαγε για αυτόν 5 λεπτά τουλάχιστον, ενώ τον είχε ανεβάσει και στη σκηνή. Εγώ θυμάμαι ότι κάτι έλεγε ο Καρβέλα στο Καλλιμάρμαρο, ότι είχε πάει για σάντουιτς, κάτι τέτοιο. Προς το παρόν, λέει, το θέμα βαδίζει προς μια εξοδικαστική λύση ώστε να αποφευθεί μια διαμάχη που θα φέρει για πρώτη φορά απέναντι ένα καλλιτεχνικό δίδυμο το οποίο μέχρι τώρα ήταν αχώριστο. Και δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό δίδυμο, είναι πρώην ζευγάρι στη ζωή. Σε ό,τι αφορά την πληροφορία ότι η συνθέτης απέστειλε εξώδικο, ο δικηγόρος της ερμηνεύτριας είναι κατηγορηματικός. Ο κύριος Νίκος Καρβέλας ουδέποτε έστειλε εξώδικο στην Άννα Βύση. Παιδιά, τι γίνεται, κάτι γίνεται. Έχουμε ανάδρομο ορμήγες στα καλλιτεχνικά ή γενικώς. Θα μου πεις εδώ, εσύ, για τα λεφτά πλακώνονται σύζυγοι νυν, όχι πρώην. Εκείνη το θέμα μας. Όσο Σουηδία και αν είσαι, όταν μπει στη μέση ένα μηδενικό ή δύο. Εντάξει, αλήθεια, τώρα είναι άμα τα δικαιούται και αυτός πρέπει να τα πάρει. Θέλω να πω, δεν ξέρω τι συμφωνία έχουν κάνει.

0: Έτσι που λέτε με τα ζευγάρια και τη μουσική και τις σκηνές. Καλημέρα παιδιά, σου στέλνετε μηνύματα εδώ στο galaxy92.gr. Καλημέρα στην Τζίνα που μας στέλνει μήνυμα από την Κηφισιά. Καλημέρα στο Μανώλη από τον Πειραιά. Τώρα πάμε σε μια έρευνα που λέει ότι αν κοιμάσαι 7 με 9 ώρες την ημέρα, το οποίο είναι λίγο περίεργο, 7 με 9 ώρες την ημέρα, είναι τη νύχτα ουσιαστικά, συνδέεται με 22% λιγότερες πιθανότητες να πάθεις κατάθλιψη. Είναι μια έρευνα που έγινε επί 9 χρόνια σε 290.000 ανθρώπους. Ερευνητές στη Βρετανία, λέει, το εξέτασαν αυτό και βρήκαν ότι άμα δεν κοιμάσαι έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να έχεις κατάθλιψη. Λογικό δεν είναι? Άμα σε ξυπνάει όλα αυτά τα μαύρα χαράματα, γιατί εγώ λέω εδώ πέρα ότι είμαστε η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα και θα κατέβουμε σε εκλογές όποτε και αν γίνουν, κύριε Μητσοτάκη, εμείς θα κατέβουμε, θα είμαστε εκεί. Καλημέρα Κέλλη, καλημέρα στην Τριάδα Φωτιά. Θα είμαστε εκεί πέρα για να αντιταχθούμε σε αυτό το σχέδιο, το νεοταξικό σχέδιο να ξυπνάμε από τις 6. Γιατί λέει, παθαίνεις κατάθλιψη μετά, ξυπνάς 7 με 9 η ώρα. Έχεις δει άνθρωπο που έχει κοιμηθεί καλά, που είναι φράπα? Τι πράγμα είναι αυτό ρε φίλε, Άλλος άνθρωπος ευτυχισμένος λέει, κάνει και αυτά τα... Βέβαια, ορισμένοι όταν κοιμούνται πάρα πολύ είναι χειρότεροι, είναι εντελώς αντιπαραγωγικοί. Δηλαδή, τους μιλάς και είναι λες και έχουν πάρει ναρκωτικά. Του λες το άλλο, τι, καλημέρα, καλημέρα, πώς είσαι? Τι έγινε τώρα, ήμουνα 12 ώρες κοιμόμουν, φίλε. Sorry, δηλαδή τώρα. Όταν επιστρέψουμε μετά το τραγούδι, θα ξυπνήσουμε τον Κωνσταντίνο, γιατί έχουμε το ξυπνητήρι της ημέρας εδώ στο Galaxy 92. Θα ξυπνήσουμε τον Κωνσταντίνο που μας, μια που λέμε για ξύπνημα και ύπνο, γιατί ο φίλος του Θανάσης θέλει να τον ξυπνήσουμε. Λέει, κοιμάται πάρα πολύ. Τι γίνεται? Οξύμορο βέβαια, από τη μία να λέμε κατά του ξυπνητήριου και από την άλλη ξυπνάμε ανθρώπους.
1: Galaxy
0: 92. Έτσι είμαι εγώ. Συμβιβάζομαι με τις αντιφάσεις μου, όπως έλεγε και ο Oscar Wilde.

το ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.

0: Για να δούμε, θα ξυπνήσουμε τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε. Κοιμάται ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, ξύπνα, γιατί σε περιμένουν πίτσες.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε ξυπνήσαμε.
1: Ναι, ποιος είναι.
0: Κωνσταντίνε, είμαστε από τον Galaxy 92 με Βαγγέλης Χαρισόπουλος και πήραμε να σε ξυπνήσουμε γιατί ο φίλος σου ο Θανάσης μας είπε να σε πάρουμε να σε ξυπνήσουμε γιατί λέει κοιμάσαι πολύ τελευταία.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μου λες τι ώρα θα ξυπνούσες κανονικά. Καλημέρα.
1: Εντάξει, σε 10 λεπτά.
0: Α, σε 10 λεπτά. Σ' ακούω πολύ βάρη όμως, δεν ξέρω, ξενύχτησες θες.
1: Όχι.
0: Πού σε... Τι όχι, ρε Κωνσταντίνα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, άκου να δεις. Να σε κάνω τη συνέντευξη πιο ευχάριστα. Κέρδισες μία πίτσα τίκα μασάλα και μία πίτσα λαπαριζιέν συν ένα μερέντα όρεο strawberry crutch bites από την Pizza Fan.
1: Εντάξει, τώρα δεν γλίτωσα φανάση.
0: Τη φας μαζί του.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, με τι ασχολείσαι έτσι γενικότερα.
1: Λογιστής είμαι.
0: Λογιστής, ε.
1: Ακούτε.
0: Ναι, λογιστής λέω είσαι.
1: Ναι, δουλεύω σε ένα λογιστικό γραφείο.
0: Ναι. Πότε, τι ώρα αρχίζει έτσι και ξυπνάς κυριολεκτικά, γιατί σ' ακούω, λέω, ακόμα κοιμάσαι.
1: 9 η ώρα, κοντά είναι αυτό.
0: Κοντά τι κοντά, ρε. Λοιπόν, okay. Και ποια περιοχή είσαι,
1: Ταύρο.
0: Ταύρο. Κωνσταντίνε, Ταύρε, θες να αφιερώσεις κάπου.
1: Θέλω να
0: αφιερώσεις κάπου να στείλεις χαιρετισμούς. Είσαι στον αέρα, το ξέρεις έτσι.
1: Ο φίλο το Θανάσα, έλα φίλο χαιρετισμούς.
0: Μόνο στο Θανάση.
1: Σίγουρα και.
0: Ναι. Έλα, δώσ' του μπορείς.
1: Και στο, θα στείλω και στα παιδιά στο γραφείο.
0: Στα παιδιά στο γραφείο. Είναι ήδη εκεί. Εντάξει, λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τις πίτσες και καλό ξύπνημα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ξυπνητήρι της ημέρα. Ξυπνήσαμε τον Κωνσταντίνο, ο οποίος κέρδισε δύο πίτσες από την Pizza Fan. Όπως είπαμε, πίτσα τίκα μασάλα και μία λαπαριζιέν. Σε μία μερέντα όρο strawberry crutch bites. Εδώ στέλνει ένας φίλος, λέει: καλημέρα, λέει, έξε τις κολοτούμπες. Πώς θα καταργήσεις το πρωινό ξύπνημα, ξυπνάς εσύ τον κόσμο. Εγώ δεν το διαπραγματεύομαι, λέει, με καμία πίτσα. Καλά, κάτσε να ξυπνήσουμε και εσένα, να σου πω εγώ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος και βεβαίως εσείς πάντα μπορείτε να ξυπνάτε τους φίλους σας εδώ στον Galax

0: 9.70 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με γλεντάτε εδώ που λέω για το ξύρμα, αλλά θα δείτε. Εγώ το εννοώ. Είμαι από τους πολιτικούς που κρατάνε τις υποσχέσεις τους. Καλημέρα, πολλά φιλιά στη Χρυσούλα και το Χρήστο στις Βρυξέλλες που μας ακούνε εκεί. Αγαπητά μου παιδιά, θα έρθω και στις Βρυξέλλες φέτος. Το έχω πάρει απόφαση. Φέτος θα γίνω γυρολόγος. Πώς είναι κάποιοι που έχουν γυρίσει όλες τις ομάδες. Λοιπόν, αυτά που λέτε, παιδιά. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr. Μου λέτε πώς είστε, τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε σήμερα. Βγήκε και το φως επιτέλους, γιατί τόσο η ώρα είχα αυτή την απορία, τι γίνεται, γιατί είναι τόσο σκοτάδι, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Είδατε και τώρα πλέον, παιδιά, οι προτάσεις γάμου γίνονται και ιντερνετικά. Η Κατερίνα Μονογιού από τη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε χρόνια πολλά και στη Νέα Δημοκρατία που είχε γενέθλια χτες. Από το γνωστό αστείο με την Παγκόσμια ημέρα των ζώων κτλ. Που δεν είναι γνωστό. Cringe. Ήταν η ίδια μέρα, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είχε γενέθλια και της έκανε πρόταση γάμου ο αγαπημένος της, στη βουλευτή Κυκλάδων. Είναι ο κύριος. Καλά, δεν γράφουν το όνομα του ανθρώπου, ρε, εσύ. Είναι δυνατόν. Πρόταση γάμου έκανε ο άλλος, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, και είχε ανάρτηση μέσα κανονικά την ώρα που της βάζει το. Συγγνώμη γι' αυτό. Την ώρα που της βάζει το δαχτυλίδι και αγκαλιάζονται, το έχουν κανονικά. Δηλαδή πλέον πρέπει να είσαι έτοιμος να έχεις και συνεργείο, φίλους. Εγώ νόμιζα ότι πρώτα σιγά μου είναι κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι έτσι ρομαντικό. Είστε οι δυο σας, κανείς άλλος, κάπου σε κάποιο γκρεμό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε σύντομο break και επιστρέφουμε και θα μας βρίζουν τα αντρόγυνα.
1: Διαφημίσεις.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφυ...
0: Γιατί πέντε
2: τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
13: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
14: Facebook knew the platform was causing harm.
15: I want proof.
13: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
16: I respect our users by lying to them.
13: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
17: Galaxy 92.
0: Παιδιά, τι γίνεται, πώς είμαστε, 8 παρα 1 στο Galaxy 92, 3η 6 του Οκτώβρη. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, περιμένει τα μηνύματά σας στο Galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Ελπίζω να είστε καλά και ελπίζω να κρατηθεί ο καιρός έτσι όπως λέει η πρόβλεψη δηλαδή.
4: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άκου φίλε μου Αντρέα. Λοιπόν, δεν είμαι τρελός, τη λέω Αντρέα. Ο Αντρέας είναι η φωνή του Αντρέα που ακούγεται, έτσι μην νομίζετε. Βελτίο καιρού. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, ένα μεταπνέον από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί ως το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κοιμαθεί από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, πήγα Κύπρο το Σαββατοκυριακό, το Πουσουκού, και πήγαμε βροχή και εκεί είχε ήλιο τελικά. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει ο καιρός. Ήθελα να σας πω ότι η Κύπρος είναι πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να το πω τόση ώρα, κρατιόμουν, γιατί λέγαμε τα τσιδίσεις και όλα αυτά, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν καταλαβαίνω γιατί είστε τόσο προκατηλημένοι. Δηλαδή, προσπαθούσα να βρω παρέα για να πάω στην Κύπρο, δεν ήταν γραφτό μου, φαίνεται. Εδώ και χρόνια. Βασικά δεν ήταν γραφτό μου, γιατί και στο σχολείο μας πήγανε τη λεγόμενη πενταήμερη, την πενθήμερη, μας πήγανε Κύπρο. Και εμένα οι δικοί μου γονείς μου λέγανε θα κάτσεις σπίτι να διαβάζεις για να περάσεις. Και δεν θα πας την πενταήμερη. Και δεν πήγα πενταήμερη. Και κάθεσα σπίτι και διάβασα, δεν διάβασα και δεν πέρασα. Παρ' όλα αυτά. Πάει η πρώτη ευκαιρία. Παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία. Μέχρι και οι ουρανοξύστες μου άρεσαν. Που αυτό που βλέπουμε και λέμε οι ουρανοξύστες, τη χάλια κτλ. Στη Λεμεσό παθαίνεις πλάκα, παιδιά. Έχουν κάνει μία παραλιακή, ένα παραλιακό μέτωπο. Λες, μακάρι να γίνει και στο ελληνικό, στην Αθήνα, στην παραλία, να γίνει αυτό. Αν και αυτά δεν κάνει να τα λέμε, γιατί αυτά τα ακούνε ορισμένοι και λένε έσχος και καταστρέφεται η πόλη μας και τα λοιπά και gentrification και τέτοια. Παιδιά, άμα είναι να γίνει σαν τη Λεμεσό ή το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, χίλιες φορές gentrification. Μιλάμε για ένα πράγμα, μιλάμε χαιρόσουν να περπατάς. Έβλεπες θάλασσα, περπατούσαν ποδήλατα, με τζόκινγκ ο κόσμος σε περπατούσε. Καλά, δεν ήταν αυτό το πράγμα που έμπαιναν μηχανές παντού όπως μπαίνουν εδώ. Έτσι, πατίνια υπήρχαν βεβαίως και εκεί. Και επίσης έχει πάρα πολύ της μόδας εκεί. Οι ντελιβεράδες στην Κύπρο δεν είναι με παπάκια, είναι με ηλεκτρικά ποδήλατα. Αλλά γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, τώρα είπα για ντελιβερά και έβγαλε είδηση χθες ότι πλακώσαν ένα ντελιβερά στη Λεμεσό. Κοίτα να δεις τώρα. Λοιπόν, αυτά με την Κύπρο. Πολύ ωραία, πολύ συμπαθής εκεί. Ωραίο φαγητό, ωραία. Πολύ, πολύ ωραία. Βέβαια, δεν βλέπεις πολλούς Κυπρίους. Βλέπεις πάρα πολύ κόσμο από όλες τις χώρες, το οποίο δεν είναι κακό, θέλω να πω. Είναι κάπως σαν να είσαι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, σε μια κοσμοπολίτικη χώρα. Δηλαδή έχει από τουρίστες μέχρι μετανάστες και από Κυπρίους μέχρι Ελλαδίτες, τα πάντα. Πάρα πολύ ωραία να πάτε, θα το πρότεινα. Και να δώσω μια μεγάλη καλημέρα στα παιδιά που διοργάνωσαν το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Stand-Up Comedy στη Λεμεσό. Και στον φίλο μου τον Γιώργο τον Κυριάκου, που είναι και τον Γιώργο Κυριάκου. Στην Κύπρο λέει η βενζίνη είναι στο ύψος μου, ενώ στην Ελλάδα είναι από του φασούλα. Να σου πω πόσο είχε. Στην Κύπρο είχε 1,70. Το οποίο βέβαια σε σχέση με την Ελλάδα είναι ευθυνό. Δεν είναι, βέβαια, όταν στην Ελλάδα είναι 1,70, δεν λέμε ότι είναι ευθυνή η βενζίνη. Πάλι ακριβή είναι, αλλά εδώ έχει φτάσει 2,19 και πώς γίνεται να είναι παντού 2,19. Δεν ξέρω, το έχετε δει ότι είναι 2,19 παντού. Είναι φοβερό. Ναι, προφανώς υπάρχουν και κάποια που έχουν 2-0-1, ας πούμε, αλλά η πλειονότητα είναι... Καλημέρα, Αγγελική, θες να πούμε, λέγε τη μασκότ του Ηρακλή. Τη γριά. Συγγνώμη, την υπερήλικη.

0: Let it play on Barry White. Τώρα για το που λέτε για την Κύπρο, βέβαια η βενζίνη είναι 1,70, αλλά ο καφές είναι 4,20, έτσι. Εδώ είναι 2,70 ο καφές. Άμα τα βάλεις όλα μαζί, είναι μία ή άλλη. Μη σου πω τώρα για τα φαγητά και αυτά, έτσι. Καμία σχέση. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ευκαιρία να εκφράζεσαι μέσα από μακιγιάζ, από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Βλέπω, προσπαθώ να δω σειρές τώρα τελευταία, έτσι, για να ενημερωθώ κιόλας, να σας λέω και τι γίνεται. Και είναι πάρα πολλές σειρές, ευτυχώς, είναι καλό αυτό, υπάρχει δουλειά για όλους. Υπάρχει ένα trend φέτος με τις σειρές να διαδραματίζονται στα 80s. Είχαμε τις σειρές εποχής, τις τηλεοπτικές, με τις άγριες μέλισσες που ήταν όλο αυτό, στα 60s, στα 50s. Το άλλο που είχε ταξίδι στον χρόνο στην ΕΡΤ 1, που ήταν ωραίο, με τον Μελέτη Ηλία. Τώρα έχουμε μια επιστροφή στα 80s. Ρε παιδί μου. Μάλλον δεν υπάρχουν άνθρωποι σε αυτές τις εκπομπές, στις σειρές, δεν έχουν προσλάβει ανθρώπους που ζούσαν στα 80s. Γιατί έχουν κάτι διαλόγους και κάτι props που λες, ρε φίλε, αυτοί δεν ξέρουν πώς ήταν καν τα 80s. Έβλεπα μία σειρά τις προάλλες που ήταν, νομίζω ήταν το Ριφιφί, που είναι η ιστορία της ληστείας στην τράπεζα, ας πούμε, εκεί στην Καλλιρόης. Και είχε μία ηθοποιό που υποδιόταν ένα ρόλο μιας κοπέλας με κινητικά προβλήματα και ήταν πάνω σε ένα αμαξίδιο, το οποίο ήταν αμαξίδιο που κινούνταν ηλεκτρικά. Και λέω, το 1987 υπήρχε κάποιος με αμαξίδιο που κινούνταν ηλεκτρικά? Και μάλιστα μπορούσε και κινούντα στην Ελλάδα, δηλαδή εδώ δεν μπορούν να κινηθούν τώρα. Επίσης, σε άλλη σειρά βλέπω, που είναι πάλι στα 80s, που λέει ο ένας τον άλλο, λέει, αυτός είναι κλαρινογαμπρός. Παιδιά, δηλαδή, για όνομα του Θεού, πάρτε κάποιον ο οποίος να είναι και λίγο μεγαλύτερος. Κλαρινογαμπρός ως λέξη είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά «it was coined», έτσι, γεννήθηκε, διαμορφώθηκε, ας πούμε, πριν από 10 χρόνια η λέξη κλαρινογαμπρός. Δεν υπήρχε πριν κλαρινογαμπρός. Υπήρχε κάγκουρας, υπήρχε, πώς τους λέγανε, Ινδιάνους τους λέγανε. Τους λέει. Για γράψτε μου λίγο εσείς που ζήσατε στα 80s, έτσι, οι μεγαλύτεροι. Ινδιάνους τους λέγανε αυτούς με τη χέτη. Είχε τέους. Είχε τέοι, αυτό το καλύτερο από όλα.
1: Galaxy 92.
0: Μακλαρινογαμπρός το 1985.

0: Αυτή είναι η Ace of Base από τα 90s και όχι τα 80s που λέγαμε προηγουμένως. All That She Wants. Θα γίνει η μόδα και αυτό. Θα γίνει και μόδα να έχουμε σειρές από τα 90s που θα πάει όταν τελειώσει αυτή με τα 80s. Καλημέρα Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είστε στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ο Ρωμέν Γαβράς, ο γιος του Κώστα Γαβρά και σκηνοθέτης και σύντροφος της Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Τον μπαγάσα, ε. Εντάξει. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. Λοιπόν, παραχώρησε συνέντευξη στο στούντιο στις 3. Αυτό πάλι τώρα με τις εκπομπές αυτές που είναι, η μία λέγεται στούντιο 4 και το άλλο λέγεται στούντιο στις 3. Πραγματικά, ρε παιδιά, δηλαδή, έλεος. Το στούντιο στις 3 είναι Ζαμπέτογλου Αναγνωστόπουλος, έτσι. Και το 4 είναι Καραβάτου Φερεντίνος. Λοιπόν, παραχώρησε συνέντευξη λοιπόν στο στούντιο στις 3 και είπε, λέει, ότι η Ελλάδα του φαίνεται σαν σπίτι, λατρεύει το τσίπουρο. Σε κάνει να κάνεις ανόητα πράγματα μερικές φορές, αλλά λατρεύω το τσίπουρο, καταλαβαίνεις. Του δίνει και καταλαβαίνει ο Ρωμέν. Και ότι έρχεται 5 φορές το χρόνο με φίλους στην Ελλάδα, γιατί έχουν ένα wine bar στο Νέο Κόσμο, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εκεί ουσιαστικά είναι κοινοσάργους, ουσιαστικά όπως ανεβαίνει στην Καλλιρόης, στα δεξιά που έχει ένα παρκάκι και έχουν ένα μαγαζί. Πολύ έτσι posh και trendy κτλ. Λοιπόν. Λέει, δες μια ταινία 80's του Ψάλτη και του Γαρδέλη, μου γράφει ο Τάσος, για να πάρεις μια ιδέα για την τότε διάλεκτο. Μα δεν χρειάζεται να δω ταινία, ρε εσύ, Τάσο. Δυστυχώς είμαι μεγάλος και ξέρω τη διάλεκτο των 80's. Ήμουν παιδί έφηβος, αλλά το θέμα είναι ότι ούτε στις ταινίες εκείνες του Δελιανίδη μιλούσαν όπως μιλούσαν οι κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή αυτό το δικέ μου τη δίνεις, ότι δίνω. Έλα, μη μου τη βγαίνεις έτσι, ρε δικέ μου. Δηλαδή και αυτές ήταν κωμικές, ας πούμε. Καμία ταινία, καμία σειρά δεν μπορεί να δείξει ακριβώς πώς μιλούσαν οι άνθρωποι στα έτη. Σίγουρα δεν λέγανε κλαρινό γαμπρός. Η Μάρθα λέει, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αυτός και όλος ο πλανήτης. Ναι, Ραταϊκόφσκι, παιδιά. Ο Γαβράς, έτσι. Να είμαστε εθνικά υπερήφανοι. Ο οποίος Γαβράς, άμα τον δεις τώρα με το μουσί που έχει αφήσει, σου θυμίζει κάποιον ασκητή, έτσι. Λίγο είναι σαν τον Σερβετάλι έχει γίνει ο Γαβράς. Τι παθαίνουν όλοι αυτοί μετά και αφήνουν μουσια. Θέλω λίγο εδώ πέρα, πραγματικά, θέλω λίγο τώρα, συγγνώμη, τώρα μου βγήκε αυτό γιατί μου βγήκε αυθόρμητα, έτσι.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Τι θα γίνει με τα μουσια, ρε παιδιά, δηλαδή φτάνει με αυτό το τρέντ. Έλεος, είστε όλοι σαν παπάδες. Είναι ο άλλος, να πούμε, φοράει κάτι αθλητικά, μια κάλτσα άσπρη μέχρι το γόνατο, σνίκερ, σορτ, βερμουδίτσα, πάνω μπλούζα, τισέρτ και πάνω έχει μια αμούση μέχρι εδώ που είναι και, άμα είστε και μεγαλύτερη σε ηλικία, δηλαδή δεν είστε σαν και εμένα, τα αφήνετε και είστε, είναι άσπρη γενιάδα, ποια η γοητεία. Ποια γυναίκα τη βρίσκει με αυτό? Θέλω να μου στείλετε μήνυμα γυναίκες στο galaxy92.gr. Ποια γυναίκα τη βρίσκει με άντρα, με γενιάδα παπά, να φοράει ταυτόχρονα βερμούδα και σορτσάκι, ας πούμε, και sneakers. Πού είναι το σεξ εδώ πέρα? Εντάξει, παιδιά, το γέννη, ωραία, έγινε μόδα το μουσι, μια χαρά. Πολύ ωραία, δεν έχω κάτι απέναντι στο μουσι. Αυτό το πράγμα που αφήνεται το μουσι και γίνεται, λες και είσαι ο αρχιμανδρίτης και ο αρχιεπίσκοπος Πασών των Ρωσιών, ας πούμε. Δηλαδή, okay, το φαντάζεσαι τώρα αυτό, ας πούμε, τις ιδιαίτερες στιγμές, εκεί που πας να βγάλει τα μάτια σου, είναι η γυναίκα, ας πούμε, και τον κυκδίνει αυτό. Και μένει αυτό με το μουσι έτσι όπως είναι. Είναι λίγο σαν να είσαι, ρε παιδί μου, να βλέπει τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα. Είμαι εγώ περίεργος, πείτε μου.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
4: Amazing music.
0: Έρχεται ο άλλος να σου μιλήσει στον μπάρα, ας πούμε, και πας να του φιλήσεις το χέρι. Πάτερ ευλόγησον. Δώσ' μου την ευχή σου.

0: το ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
1: Διαφημίσεις.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιο είναι.
5: Ποιο καλέ.
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή.
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Take Me There στον Galaxy 92. Σας έχει πάρει τα μυαλά αυτό το τραγούδι, το βλέπω και στα social εδώ και καιρό. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10. Έχουμε κάπως με παρεξηγήσατε για το Ριφιφί εδώ πέρα, δεν ξέρω. Λέει εδώ ο Γρηγόρης. Η κοπέλα που αναφέρει στο Ριφιφί είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Ας μην είμαστε αυστηροί, γιατί μπορεί να μην μπορεί να οδηγήσει τα μαξίδια της εποχής. Πρώτον, δεν είναι υποχρεωμένος ο τηλεθεατής να γνωρίζει ότι η ηθοποιός που. Ας μην είμαστε αυστηροί, γιατί μπορεί να μην μπορεί να οδηγήσει τα μαξίδια της εποχής. Πρώτον, δεν είναι υποχρεωμένος ο τηλεθεατής να γνωρίζει ότι.

0: καμαξίδια. Δηλαδή, άμα έβλεπες ένα διαστημόπλιο στο Ριφιφί, θα έλεγες εντάξει, ας πούμε, δεν μπορούσε να πάει πιο γρήγορα. Δηλαδή, δεν βγάζει νόημα αυτό που λες. Η Ιωάννα επίσης μου λέει απόλυτα αυτά που βλέπεις στη σειρά, λέει, αυτό βρήκες να πεις για το Ριφιφί. Αυτό βρήκα να πω γιατί το θέμα μου ήταν αυτό. Οι ανακρίβειες με δεκαετία του 80. Δεν είπα εγώ ότι το Ριφιφί δεν είναι ωραία σειρά. Δεν ξέρω γιατί με παρεξηγείτε έτσι. Σήμερα μάλλον κάτι συμβαίνει. Είναι ο ανάδρομος ερμής. Πάμε λίγο, η ώρα είναι 8 και 25. Ναι, τόσο είναι, Βαγγέλη μου. Πάμε να δούμε την κίνηση στην πόλη.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα τώρα για τα καλά. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το Ζεφύρι μέχρι το Δαχτυλίδι, έχουμε μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα, έχουμε πρόβλημα από Ανθούσα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Κηφισίας με προβλήματα πολλά στην κάθοδο, τόσο στην Κηφισιά όσο στο Μαρούσι, και πιο χαμηλά ξεκινάει από την Πανόρμου και φτάνει μέχρι το γυροκομείο μέχρι την Πανόρμου. Η άνοδος με προβλήματα από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό. Και μετά είσαι μια χαρά. Η Μεσογείο στην κάθοδο ακόμα έχει προβλήματα, στο ύψος τη Χολαργού μέχρι Πεντάγωνο. Κάπως άρχισε λίγο και ηρεμεί το πράγμα ανεβαίνοντας για περιφερειακό, όμως από Λιούπολη μέχρι Καρέα πάρα θα δυσκολευτείτε, δεν σας το κρύβω. Βουλιαγμένης, δύσκολη βουλιαγμένη σήμερα, στην άνοδο από την Γλυφάδα μέχρι το Ελληνικό και στην κάθοδο στους Τράχωνες και στο ύψος του Ελληνικού. Παραλιακή με προβληματάκια έως μποτιλιάρισμα σοβαρό από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Λεωφόρο Καλαμακίου στην άνοδο και πάλι μετά την Αμφιθέας μέχρι την Έδεμ, αλλά στην κάθοδο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Πάμε και στον Κηφισό, δεν τον είπαμε τον Κηφισό. Η άνοδος με προβλήματα από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια μποτιλιάρισμα χοντρό και η κάθοδος το ίδιο από Νέα Φιλαδέλφια πάλι μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Η οποία, να ξέρετε, στην έξοδο έχει μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Μάρθα μου, δεν καταλαβαίνω τι μου λες για το Λιγουριό εδώ που γράφεις. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος, με κάνετε follow και εκεί VH, και έχουμε για τη συνέχεια Lenny Kravitz, Pretenders και Kelly Family, έλα Παναγία μου.
1: Galaxy 92.
0: Ένα γιατρό για τον κύριο Pretenders. Ωραίο. Και ο Λένιο Κραβίτς τώρα.

0: Η Dent Over Till It's Over, τον Lenny Kravitz, τον Galaxy 92. Ακούτε, Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Έχουμε ένα θέμα τώρα με τη Ρωσία. Εκεί πέρα έχει λέει, πεθάνει ένα Παναγία μου πρωί-πρωί. Μία κοπέλα η οποία δούλευε σε εργαστήριο, σε ιατρικό εργαστήριο, και υπάρχει ένα πανικό, γιατί υποθέτουν ότι αυτή πέθανε από πανόλη, από. Plague, πανόλη, σωστά. Με 200 να έχουν μπει σε καραντίνα. Ξέρετε, τώρα που τα ακούς καραντίνα, πάει το μυαλό σου στο χειρότερο, γιατί την έχουμε ζήσει, έτσι. Λοιπόν, ελπίζουμε να αποδειχθεί ότι αυτό. Πανούκλα, πιο σωστή. Το ίδιο πράγμα νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, πάει το μυαλό σου στο χειρότερο, οπότε ξέρεις, ακούς και τα κάνεις πάνω σου. Και ενώ μια που λέω τα κάνεις πάνω σου, πάμε σε έναν Βέλγο βουλευτή, ο οποίος λέει πέρασε 13 ώρες στην τουαλέτα. Συγγνώμη. Στην τουαλέτα του κοινοβουλίου, γιατί λέει έσπασε η κλειδαριά. Καλά, και αυτοί τι κλειδαράδες έχουν στο Βέλγιο, ρε φίλε. Ο Φρέντρικ Έρενς, 58 ετών, λέει, από το κόμμα Βλάμς Μπελάνγκ, νομίζω αυτή είναι η ακροδεξία εκεί πέρα, των Φλαμανδών. Μπήκε στην τουαλέτα το βράδυ της Τρίτης και τον βγάλανε, λέει, στις αρχές Τετάρτη, την προηγούμενη εβδομάδα γίνει αυτό, και τον πήγανε, λέει, στο νοσοκομείο για να δουν, λέει, αν έχει πρόβλημα με την αναπνοή του, όχι λόγω των μυρωδιών, αλλά αν έχει θέμα αναπνευστικό λόγω της έλλειψης οξυγόνου. Κοίτα τι μπορεί να πάθει κάποιος να πάει στην τουαλέτα, ρε φίλε, φοβερό, έτσι. Σε πιάνει τσιριλιπιπί και λες, παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να πάω. Βέβαια, ορισμένοι δεν μπορούν να πάνε σε κοινόχρηστες τουαλέτες, να το πούμε αυτό, δεν ξέρω αν είστε και εσείς αυτούς, αλλά άμα σου έρθει, τι κάνεις, δηλαδή. Και σου λέει, τουαλέτα κοινοβουλίου είναι, καθαρή θα είναι. Πήγε εκεί, μπήκε μέσα, πάει η κλειδαριά, έσπασε. Και έμεινε, βοήθεια! Και είναι και λίγο ρόμπα, ξέρεις, στην τουαλέτα να κλειστείς. Μια φορά το είχα πάει στο Χαριλάου αυτό. Πήγα να δω τον Άρη και πήγα σε μια τουαλέτα και δεν κατάφερα, δεν μπορούσα να βγω, πρέπει να χάσω 2 γκολ. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr. Τι ακούτε και εσείς πρωί-πρωί? Έρχονται οι Pretenders και η Kelly Family και ο Christopher Cross.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Back on the chain gang από τους Pretenders στον Galaxy 92. Είχαμε, σας έλεγα προηγουμένως, τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας χθες και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Καλημέρα και χαρισόπλε.
0: Έβγαλε ανακοίνωση και έκραξε τους υπουργούς που έλειπαν από τα γενέθλια. Επειδή είχαν, λέει, άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Προφανώς αναφέρεται στο Δένδια, ο οποίος ήταν στο εξωτερικό, στη Βενετία, αν δεν κάνω λάθος, για μια υπουργική υποχρέωση. Και λέει: Απορώ
1: με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή της Δημοκρατίας, επειδή είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα υποχρεώσεις, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της Ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυλατείτε στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα.
0: Βλέπετε από ένα σημείο και μετά η φωνή ξεφεύγει λίγο και γίνομαι τσάκωνας από εκεί που με Άδωνης. Όπως σημειώνει, λέει, με δεικτικό τρόπο και εγώ είχα υποχρεώσει, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία. Εντάξει, προφανώς ο Δένδιας είχε βρει και αφορμή για να λείπει, αλλά άμα ήταν να πάει στη Βενετία, τι να κάνει, να αφήσει τη Βενετία να πάει στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, που δεν μπορούμε δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, ο Μητσοτάκης μίλησε για τέταρτη συνεχόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές. Κάτι το οποίο, παιδιά, τρίτη ουσιαστικά σε βουλευτικές, το οποίο, όπως έχουμε ξαναπεί, το έχει κάνει μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 60, για την ακρίβεια, στις τελευταίες εκλογές, το 61. Για να δούμε. Ο Ανδρουλάκης από την άλλη, ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης, είπε, λέει, ότι δεν υπάρχει, λέει, άλλη λύση, μόνο το Πασόκ πρώτο. Πραγματικά. Ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω ότι όταν πας σε προεκλογική περίοδο, δεν μπορείς να πεις ότι στόχος του κόμματός μας είναι να βγει δεύτερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι στόχος του Πασόκ, να βγει δεύτερο, να περάσει τον Τσίπρα. Το καταλαβαίνω, αλλά να είσαι τόσο αυτό ότι ή το Πασόκ πρώτο και σχηματισμός και κυβέρνησης, ή η Νέα και η Νέα Δημοκρατία αξιωματική αντιπολίτευση ή τίποτα άλλο, ας πούμε. Λες τώρα, αυτός έχει επαφή με την πραγματικότητα? Δηλαδή κάπου είναι λίγο cringe αυτό το γεγονός ότι πιστεύεις ότι από το 13% θα βγεις πρώτο κόμμα. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι πλέον η εποχή μας είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη. Δηλαδή αυτό που θεωρείς σίγουρο, που τώρα ο κόσμος θεωρεί σίγουρο ότι ο Μητσοτάκης θα βγει πρώτος και θα σχηματίσει κυβέρνηση, δεν είναι πάντα τόσο σίγουρο, γιατί γίνονται διάφορα απρόβλεπτα γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει, θα ζήσουμε έτσι μία μία προεκλογική περίοδο μακρά, και άφησε και εχμές ο Ανδρουλάκης για κόμματα one man show. Λέγεται τι λες, ποιον λέει, τι κάνει νιάου νιάου ο Τσίπρας. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βιχαρισόπουλος. Έχουμε Kelly Family, έχουμε Christopher Cross, έχουμε Nia. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη, δεν το πιστεύετε κι όμως.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτις.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
7: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
8: Μπείτε λοιπόν στο more.com και κλείστε εισιτήρια για την παράσταση της Παρασκευής. Έχουμε πρεμιέρα την Παρασκευή. Σας περιμένω πάρα πολύ, έτσι, με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία. Και να πω, επειδή ξέρω ότι μας ακούτε και στην Ξάνθη, πολλά φιλιά, καλημέρα στον Paradise που μας κάνει αναμετάδοση. Να σας πω ότι θα είμαι στην Ξάνθη 6 Νοεμβρίου στη Μισηρλού και 7 Νοεμβρίου θα είμαι στην Κομωτινή, στη Λέσχη Κομωτινέων για stand-up comedy με τίτλο Πόσο χρόνο έχω. Κλείστε και εκεί εισιτήρια, δηλαδή δεν πρέπει να είναι online ακόμα για Ξάνθη Κομωτινή, αλλά μπορείτε νομίζω να τα αγοράσετε από το συγκεκριμένα μαγαζιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα βρεθώ στην Ξάνθη. Έχω να πάω στην Ξάνθη από Φαντάρος. Μην σας πω πότε τώρα και βάλω τα κλάματα, γιατί δεν είναι της παρούσης. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Βί Χαρισόπουλος στο Instagram, με κάνετε follow. Και χθες είχαμε GNTM και στη δοκιμασία που είχαν για τους παίκτες, για τα μοντέλα, ήταν να φωτογραφηθούν σε ένα εργοτάξιο που θα κάναν τους εργάτες και τους οικοδόμους και τα λοιπά. Και βάλανε και τα κορίτσια σε αυτό το. Ουσιαστικά για χαβαλέ γίνεται όλο αυτό τώρα, για να κάνουν εκεί να κοροϊδεύουν λίγο αυτές που πιάνουν τα. Δεν μπορούν να πιάσουν τα εξαρτήματα και τα λοιπά. Και όχι μόνο αυτές, και τους άντρες. Εν πάση περιπτώσει, του λέγει ο άλλος, λέει, πιάσε το κατσαβίδι, πιάσε το γκάβουρα. Δεν ξέρω τι άλλο είχαν εκεί. Το κομπρεσέρ. Εν πάση περιπτώσει. Είναι λίγο πλέον αυτό, πολυφορεμένο δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα να βάζεις τις δοκιμασίες, αυτό τύπου ξέρεις, το άλλο που τους βάζουν και πηδάνε από ψηλά και τα λοιπά. Όχι φέτος, σε παλιότερα GNTM, με πάση περιπτώσει. Anyway, δύσκολη ζωή του μοντέλου, ειδικά όταν έχεις να χειριστείς και μηχανήματα που δεν τα έχεις δει ποτέ σου, ας πούμε. Christopher Cross, Nia και Alize έρχονται στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Κάντε μας και follow στο Galaxy 92 FM στο Instagram.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ride Like the Wind στον Galaxy 92 τον Christopher Cross και Run Like the Wind, Run Forest Run. Έχει γίνει διαγωνισμός στο εξωτερικό, όπου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτοί οι θεότρελοι τύποι τι κάνανε. Κάνανε αγώνα δρόμου, αλλά τι αγώνα δρόμου, που θα σταματούσανε σε μαγαζιά συγκεκριμένης αλυσίδας fast food, μεξικάνικης που άνοιξε και πρόσφατα και στην Ελλάδα, και σταματάνε, τρώνε και συνεχίζουν να τρέχουν. Τώρα αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό, δηλαδή. Για σκέψου τώρα να κάνεις ένα μαραθώνιο, ας πούμε, έναν αγώνα δρόμου έτσι, μεγάλων αποστάσεων. Καλημέρα, Χρήστο, στην Τρίπολη που είσαι και δρομέας, μας ακούς. Και να πηγαίνεις να κάνεις στάσεις, πώς παίρνουν κάποιοι που πίνουν νερό, ας πούμε, για να πάρουν κουράγιο και να ενυδατωθούν. Κουράγιο. Για να ενυδατωθούν. Εσύ αντί για νερό, σταματάς να τρως, ξέρω εγώ, τάκος. Τάκος και εντσιλάδας. Δεν ξέρω να κάνει αυτό το πράγμα καταρχάς, αλλά σίγουρα είναι μεγάλο κίνητρο. Δηλαδή, εμένα μου έλεγες, θες να τρέξεις μαραθώνιο. Σου έλεγα όχι. Θες να τρέξεις όμως ένα μαραθώνιο όπου θα σταματάς κάθε χιλιόμετρο και θα τρως ένα hot dog, ένα hamburger. Λες, να το σκεφτούμε. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσω να καταλήψω στη συνέχεια. Άσε που πολλοί, έτσι όπως έχουμε γίνει πλέον με τον τρόπο ζωής που κάνουμε, πολλοί τρέχουν και τρώνε και στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, σας βλέπω και στα αυτοκίνητα. Αυτό δεν είναι τρέξιμο, βέβαια, είναι οδήγηση. Αλλά στα αυτοκίνητα έχετε δει αυτούς που οδηγάνε και έχουν την τυρόπιτα στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι το τιμόνι. Αυτό είναι πρόστιμο, να ξέρετε. Έτσι, σας τσιμπήσει καμιά κάμερα. Καληνύχτα. Οι άλλοι που πηγαίνουν, ας πούμε, στη δουλειά και εγώ μου έχει τύχει να τρώω περπατώντας. Αυτό δεν είναι και πολύ υγιεινό και δεν το χαίρεσε κιόλας, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, είναι λίγο αγχωτικό. Αλλά να που έγινε άθλημα, μπορεί να το βάλουμε και στους Ολυμπιακούς. Γιατί πλέον στους Ολυμπιακούς αγώνες βλέπουμε ό,τι πιο άκυρο υπάρχει. Μπορούμε να βάλουμε μαραθώνιο μεταφαγητού. Γιατί όχι.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
9: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
10: Facebook knew the platform was causing harm.
11: I want proof.
9: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
12: I respect our users by lying to them.
9: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Galaxy 92.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92 όπως ακούσατε και προηγουμένως. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι εδώ μέχρι τις 10. 3η 6 Οκτωβρίου, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχει έτσι μια φθινοπορίλα, δεν καταλαβαίνω. Έχει πολλή κίνηση, έχετε μπλέξει. Πού να δείτε τι έχει να γίνει από απόψε με τον Μάρκο Ρούμπιο. Θα τα πούμε συνέχεια αυτά, γύρω στις 9.30 θα τα πούμε. Προς το παρόν νομίζω ότι είναι ώρα να πούμε τι γίνεται με τον καιρό.
15: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
14: Ο καιρός. Στην Αττική ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας 16 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο οποίο κέντρο της Αθήνας καλό θα ήταν από απόψε να μην πολυπλησιάζεται με αυτοκίνητο, γιατί έχει το Αμερικανός υπουργός, ο Μάρκο ο Ρούμπιο, και θα γίνει χαμούλης. Έχει μέτρα. Πώς το λένε, μέτρα κυκλοφοριακά κτλ. Λοιπόν, να πούμε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα καναπέ από παλέτες, ένα πρωτότυπο φωτιστικό ή μια έξυπνη κλειδοθήκη για την είσοδο του σπιτιού σας, στο DIY site της Bostik θα βρείτε δεκάδες ιδέες για να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα εντυπωσιακές κατασκευές. Και φυσικά, ο απόλυτος βοηθός σας είναι το Mammoth Glue, η κόλλα άμεσης συγκράτησης που σας βοηθά να ολοκληρώνετε τις κατασκευές σας πιο εύκολα. Δείτε ιδέες, εμπνευστείτε και μπείτε στο διαγωνισμό Mammoth. Μάθετε περισσότερα στο DIY.bostik.com / EL, ελληνικά δηλαδή, EL. Τα μηνύματα στο galaxy92.gr και Madonna, Divinals και Miley Cyrus, Nin Miley στο Galaxy.

0: Η Μαντόνα με το Like a Prayer όταν ήταν ακόμα μελαχρινή. Τη πήγαινε πάρα πολύ νομίζω αυτό. Σε εκείνο το προβοκατόρικο βίντεο. Με τον μαύρο Ιησού και τον φλεγόμενο σταυρό. Like a Prayer στον Galaxy 92. Το είπα και με προφορά, τρομάρα μου. Οι Κύπροι έχουν πολύ προφορά, το οποίο είναι περίεργο γιατί είναι λίγο κυπριακο-αγγλικά. Λένε, όπως παίρνεις το roundabout, θα πας ευθεία και όλα δεξιά. Σαν να ξεψυχάνε. Καλημέρα, πολλά φιλιά στην Κύπρο. Ήταν υπέροχη, θα το είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, ελπίζω αν έχετε κλείσει ραντεβού για τον Εύκα σήμερα, να το έχετε κλείσει πριν τις 12, γιατί 12 ξεκινάει η στάση εργασίας των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, η οποία θα διαρκέσει ως τη λήξη του ωραρίου. Και όλοι μας ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να κλείσει ραντεβού στον ΕΦΚΑ και πόσο καιρό μετά και ηλεκτρονικά, και πρέπει να μπεις μέσα, να απαντήσεις 8 ερωτήσεις, που αυτό, τι ώρα θες, πότε θες, πώς σε λένε, πώς τη λέγαν την πρώην σου, τι ψηφίζεις, τι ομάδα είσαι, τι ομάδα αίματος, και τελικά σου κλείνει ραντεβού μετά από ένα μήνα. Οπότε τώρα τι γίνεται με αυτούς που χάσαν τα ραντεβού, θα τους εντοπίσει κανένας, θα τους κλείσει ένα ραντεβού κοντά. Δύσκολο. Του βλέπω πάλι μετά από ένα μήνα, ε. Έχει συγκέντρωση, να ξέρετε, μία η ώρα έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Ακαδημία 22. Πριν βιαστείτε να κράξετε τους υπαλλήλους, να τους δώσουμε και ένα δίκιο. Γιατί όσοι έχουν πάει στον ΕΦΚΑ έχουν δει πόσο δύσκολο είναι να εξυπηρετεί ο κόσμος. Ας που ακούνε και τα σχολιανά τους κάθε μέρα. Δηλαδή, δεν φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος να ακούει όλα τα προβλήματα που έχει ο ΕΦΚΑ, να τα φορτώνει σε μία κυρία η οποία, ένα κύριο που κάθεται εκεί στον Κισέ. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης την ενίσχυση του help desk και την καθιέρωση μιας ημέρας την εβδομάδα χωρίς εξυπηρέτηση κοινού, ώστε να διεκπεραιώνονται συσσωρευμένες εκκρεμότητες. Και εγώ μαζί σας να είμαι. Μία εβδομάδα χωρίς εξυπηρέτηση κοινού. Το καταλαβαίνω, έχετε εκκρεμότητες. Το κοινό που εξυπηρετείται πολύ χάλια στον ΕΦΚΑ, πότε θα εξυπηρετηθεί αν βάλετε και μια μέρα που δεν εξυπηρετείτε? Δηλαδή είναι τρελαίνες, έτσι, Ελλάδα 2.0. Βέβαια όλα αυτά δεν θα υπήρχαν, αν ο ΕΦΚΑ δεν ήταν υποστελεχωμένος. Και το γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε πάει εκεί και έχουμε περιμένει. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και σου λέει περιμένετε αυτό και τα λοιπά. Και είναι τρεις που βρίζουν πάντα. Πάντα. Σκιότατα. Αυτά. Μια χαρά περνάμε στο Ελλάδα.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: I Touch Myself, αυτό το τραγούδι μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα για να πάμε στο επόμενο θέμα. Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στη διάρκεια πτήσης από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Καθώς ένας 57χρονος λέει άρχισε να αυτοικανοποιείται μπροστά στους επιβάτες. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, δεν πάει καλά. Δηλαδή, έχουν γίνει πάρα πολύ περίεργες αεροπορικές μεταφορές. Απ' τη μία φοβάσαι μην γίνει καμιά αεροπειρατεία, απ' την άλλη μην μπες στο αεροπλάνο, απ' την άλλη τον άλλον, ο οποίος του ήρθε να αυτοικανοποιηθεί στο αεροπλάνο. Ο άνδρας φέρεται ότι έβαλε, λέει, αρχικά πορνογραφική ταινία στο κινητό του τηλέφωνο, ενώ λίγο αργότερα αυτοικανοποιήθηκε μέσα στο αεροπλάνο που ήταν στον αέρα. Τελικά, όταν η πτήση έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, 57χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας των επιβατών και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Και η απορία μου είναι εξής. Πού βρήκε ίντερνετ εκεί ψηλά?
1: Galaxy 92.
0: Γι' αυτό πρέπει να κλείνετε τα κινητά σας όταν απογειώνετε το αεροπλάνο και στη διάρκεια της πτήσης. Τα λένε οι πιλότοι, δεν ακούτε εκεί.

Έτσι θα πει ο δικαστής, μάλλον. It's too late to apologize, mister. Στον επιβάτη αυτό. Έχει ξεφύγει ο κόσμος εντελώς. Έχει ξεφύγει παγκοσμίως, δεν έχει ξεφύγει μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Στην Κίνα αναγκάστηκαν οι αρχές να βγάλουν ένα νόμο που να απαγορεύει την, μάλλον να περιορίζει τις σχέσεις που μπορεί να έχουν χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης με τους χρήστες των κινητών και των ηλεκτρονικών συσκευών. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μονάχοι προφανώς και όχι, επειδή ζουν μονάχοι πιάνουν φιλίες με AI. Δηλαδή, παιδιά, μην το γελάτε καθόλου, θα γίνει και εδώ, θα φτάσουμε σε σημείο που θα είμαστε τόσο μόνοι, που θα έχουμε παρέα κάποιον από το κινητό. Θα λέμε ποιος είναι ο κολλητός σου, θα λέει, ξέρω εγώ, η Μπίμπι Λουλού, ξέρω εγώ, πώς λέγανε, τις κούκλες. Ο Κεν και αυτό. Λοιπόν, και υπήρχε μια κοπέλα, λέει, η οποία, εν πάση περιπτώσει, είχε μια φίλη τεχνητής νοημοσύνης, μια φιλενάδα εικονική, η οποία από ένα σημείο μετά εξαφανίστηκε, γιατί έπαθε σοκ, που είναι η φίλη μου, μου έκανε ghosting. Εν τω μεταξύ της έκανε ghosting το φάντασμα. Στο ghost. Είναι να τρελαίνεται κανείς. Είναι να γελάει κανείς, όπως έλεγε ο Φίλιππος Συρίγος. Ghosting από AI, ρε φίλε. Δηλαδή εκεί είναι που λες να με κάνει ghosting ένας κανονικός άνθρωπος, το καταλαβαίνω. Αλλά ακόμα και το AI δεν μ' αντέχει. Το κούρασε. Δεν μπορούσε άλλο την κρίνια της, μάλλον.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

απόλυτο τραγούδι χωρισμού, Flowers από την Miley στον Galaxy. Το απόλυτο τραγούδι χωρισμού, Flowers από την Miley.

0: Πεντέλης, η Κηφισίας με προβλήματα σε κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, του Χαλανδρίου και στην Κατεχάκη, η άνοδος στο Ψυχικό και στο Χαλάνδρι κυρίως. Η Μεσογείο ακόμη να καθαρίσει την κάθοδο. Ο άνοδος του Καρέα με προβλήματα ακόμα μέχρι να φτάσετε στον Καρέα από την Ηλιούπολη. Το κέντρο Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλείου Σοφίας μποτιλιαρισμένα και στα δύο έχει προβλήματα. Ή στα δύο, επαναλαμβάνω. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω και η Παραλιακή δεν είναι εντελώς καθαρή. Έχει τα προβλήματά της από την Αμφιθέας μέχρι το Έδεμ στην άνοδο και στο ύψος Μαρίνας Φλίσβου στην κάθοδο. Και η Αμφιθέας με προβλήματα μετά την συμβολή με Αχιλλέως. Πάμε λίγο και στα δυτικά να σας πούμε ότι η Πετρουράλη από Θιβών μέχρι Κηφισίας, είναι προβληματική και βεβαίως η Λεωφόρος Αθηνών με μεγάλο μποτιλιάρισμα. Παρακαλώ από το Λόφο Αξιωματικών μέχρι να φτάσετε, μετά να περάσετε τον Κηφισό και στην έξοδο από το Δαφνί, όπου όλοι θα πάμε κάποια στιγμή, μέχρι τον Σκαραμαγκά. Δεν ξέρω, επιτρέπονται αυτά τα αστεία πλέον, είναι. Δεν κάνει η πολιτική ορθότητα. Πάμε σε ένα. Πώς άλλη δεν το έχει βγει, είμαστε όλοι για το Δαφνί, δεν είχε ένα viral. Πάμε λίγο σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή ΕΠΗ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σας είπαμε για την κίνηση, δεν σας είπαμε για τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο οποίος Μάρκο Ρούμπιο είναι μεν υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, αλλά το όνομα σε παραπέμπει, ρε παιδί μου, σε Λάτιν τραγουδιστή. Μάρκο Ρούμπιο, σαν τον Ρίκι Μάρτιν. Living la vida loca. Θα έχουμε κλείσιμο δρόμων από το βράδυ απόψε μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Θα μας πάει, μην σας πω πώς, τρενάκι. Με κορύφωση την αυριανή ημέρα. Πίκρα! Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία πώς να χωρέσουν τα έρμα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις στο κέντρο και θα υπάρχουν απαγορεύσεις, λέει, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Μιχαλακοπούλου κτλ. Μέχρι Ριζάρη, Ριζάρη. Το κέντρο, καταλαβαίνετε. Γύρω από το Σύνταγμα, εν πάση περιπτώσει, γιατί έρχεται ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ. Και θα κλείσουν οι δρόμοι. Πρέπει να κλείσουν οι δρόμοι, γιατί πρέπει να χωρέσουν και τα αυτιά του. Άμα δείτε τι αυτιά έχει ο Ρούμπιο, παιδιά, είναι σαν ραντάρ. Δεν είναι τυχαίο το να έχουν βάλει Υπουργό Εξωτερικών για να ακούει τα πάντα.
1: Galaxy 92.
0: Marco, bienvenido a Grecia, Bienvenido a Estados Unidos.

0: Αυτή είναι αυτό το ντουέτο των Νάρς Μπάρκλεϊ. Πολύ έτσι δύσκολο να το προφέρεις. Κατά το Charles Barkley με το Crazy που έκανε νούμερο ένα αυτό στην Αγγλία πολλά χρόνια πριν, καμιά εικοσαριά. Λέγαμε για τα μέτρα που θα γίνουν για τον Μάρκο Ρούμπιο, που σημαίνει ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ απόψε και αύριο και μεθαύριο στην Αθήνα στη μετακίνησή μας. Και είχε πλάκα αυτή η σύσταση της αστυνομίας. Λέει, πάρουμε λέει, μέσα μαζικής μεταφοράς, που λέει ότι ήδη αυξήθηκε. Διαβάζω εδώ σε ένα δημοσίευμα η επιβατική κίνηση στα ΜΜΜ. Λόγω του κόστου των καυσίμων, οι οδηγοί δεν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους. Αυτό το λέει ο κύριος, το μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Λεωνίδας Σκούλος. Το δήλωσε αυτό στον ενημερωτικό σταθμό Παραπολιτικά. Και σκέφτομαι ότι πόσο αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν βασίζεται κάποια έρευνα ή απλά με το μάτι που λέμε. Πώς μαγειρεύεις με το μάτι και λες, θα βάλω λίγο αλάτι παραπάνω. Με το μάτι καταλαβαίνω ότι έχει περισσότερο κόσμο στα μέσα. Σιγά μην αυξήθηκε λόγω των καυσίμων τελευταία. Είναι αυξημένη ήδη η κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κόσμος με το ζόρι χωράει στις ώρες αιχμής. Γι' αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθούν τα δρομολόγια. Γιατί το πράγμα έχει φτάσει λίγο στο τέρμα, ας πούμε, δεν πάει άλλο. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ το σκέφτηκα. Γιατί όταν πάει η βενζίνη 2,20 και κάνεις αποστάσεις όπως κάνω εγώ, που είναι γύρω στα 30 και χιλιόμετρα τη μέρα, λες κάπου κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή θα πληρώνουμε. Άμα δεν δουλεύαμε, μήπως ήταν καλύτερα. Γιατί άμα δεν δουλεύεις, κάθεσαι σπίτι, έχεις λιγότερα έξοδα. Άμα δουλεύεις, έχεις τη βενζίνη, έχεις το φαγητό, έχεις 1000 πράγματα, τους καφέδες, τα νερά, το ένα τ' άλλο. Λες στο τέλος, δεν με συμφέρει ρε φίλε να πηγαίνω δουλειά. Καλύτερα να δουλεύω σπίτι ή να μην δουλεύω καθόλου, κάθομαι. Ειδικά άμα δεν πληρώνεις και ενίκιο. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω ότι έχει φτάσει ο κόσμος σε αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το κόστος της βενζίνης θα τον κάνει να πάρει μέσα. Απλά θα πληρώνει παραπάνω. Γιατί κακά τα ψέματα, όσοι οδηγούμε. Έχουμε βολευτεί, μας φαίνεται φοβερό ξεβόλεμα να χρησιμοποιήσεις μέσα. Η μόνη φορά που το έκανα αυτό ήταν όταν έμεινα χωρίς αυτοκίνητο. Και εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει μια διαφορετική πραγματικότητα. Εσείς με τι κινήσετε, με μέσα ή με αυτοκίνητο, στείλτε μου στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos. Μπινελί και εκεί χώστε, δεν έχω πρόβλημα. VH, με κάνετε και follow. Εδώ είμαστε μέχρι τις 10.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου. Ladies and gents,

0: Διαφημίσεις.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Καλώς τη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές!
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι η μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
12: Galaxy 92. Amazing music.

0: Τι κουλό ντουέτο ήταν αυτό, Ρόμπι Williams, Nicole Kidman. Κουλό με την έννοια ότι η Nicole Kidman δεν είναι τραγουδίστρια και απ' την άλλη, αλλά θα μου πει τώρα. Εντάξει, περιορέξω, σκολογιστόπιτα. Καλημέρα στον φίλο οδηγό ταξί που λέει: καλημέρα, θα ήθελα και εγώ πολύ να πηγαίνω, λέει, με τα μέσα συγκοινωνία στη δουλειά, αλλά δυστυχώς δουλεύω ταξί. Πίστεψέ με, δεν θα ήθελα να πηγαίνει με τα μέσα μαζική συγκοινωνία. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει ένα άλλο φίλο. Κάτι ξέρουν στην Αυστραλία που ο άνεργο παίρνει μεγαλύτερο επίδομα από τον κατώτερο μισθό. Γίνεται αυτό όντως? Και είναι φόρο ζωής, λέει, αυτή η κατάσταση. Τώρα και εσύ θέτεις ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί εδώ πέρα πάνε το επίδομα ανεργίας να το κάνουν 2 μήνες. Όχι να είναι παραπάνω το κατώτερο μισθό. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα που θίγει το New York Magazine. Τις περιπτώσεις των συζύγων οι οποίοι ξεχνάνε τους φίλους τους και μετά δεν έχουν καθόλου κοινωνική ζωή σε βαθμό που να εκνευρίζεται ο ή η σύζυγος. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η αφήγηση από μια γυναίκα που ουσιαστικά τι λέει, ότι μετά το γάμο ο άντρας της παράτησε τους φίλους της με αποτέλεσμα να είναι συνέχεια στο σπίτι, να μην έχει κοινωνική ζωή και να έχει γίνει ένας σαπιοκυλιάς ένα με το καναπέ. Βέβαια, να κάνουμε εδώ το δικηγόρο του διαβόλου. Όταν οι άντρες έχουν φίλους και βγαίνουν με τους φίλους, οι γυναίκες πάλι θα βγεις με τους φίλους σου. Εμείς θα κάνουμε την παραβίτευνα. Εντάξει, σου δημιουργούν και μια έτσι εντύπωση που καμιά φορά δεν ισχύει ότι είσαι υποχρεωμένος να είσαι πάντα μαζί τους. Και οι γυναίκες δεν θέλουν τόσο να είσαι ασφυκτικά πάνω τους, και αυτές έχουν τις φίλες τους. Και μπορώ να σου πω ότι έχουν και στενότερους δεσμούς. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτό το στερεότυπο που λέει ότι δεν υπάρχουν γυναικείες φιλίες. Εγώ ξέρω περισσότερες γυναίκες που έχουν φιλίες δεκαετίες. Μου λέει, ξέρω εγώ, είναι οι φίλοι μου, λέει, από το σχολείο. Και λέω, πλάκα μου κάνεις. Και οι άντρες είναι πολύ λιγότεροι με τους φίλους. Δηλαδή, έχεις φίλους, ρε παιδί μου, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν κάνεις σχέση γάμο, τους χάνεις για κάποιο λόγο. Και εδώ σου λέει, έχω τον άλλον, ας πούμε, σπίτι κάθεται, έφυγα, λέει, να πάω να παίξω με τις φίλες μου ματζόγκ. Είναι ένα παιχνίδι με τα χαρτιά στη Νέα Υόρκη, το λέει μια κυρία, η Μόνικα Χάρελ. Λέει, γύρισα σπίτι, λέει, και το βρήκα, λέει, ήταν στον καναπέ εκεί που τον άφησα. Εκεί που τον πάρκαρε. Σου λέει, φίλους δεν έχεις να πας πουθενά έξω?
1: Γιατί ναι, είχα φίλους, αλλά με χώρισε από τους φίλους μου. Okay.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.
0: Εδώ κολλάει πάρα πολύ αυτό που λέμε, όλοι έχουμε ένα φίλο που δεν έχει φίλους. Ξύμωρο, δεν το ξέρω. Αλλά ναι, ισχύει.

0: Βελβελβελβελβελβελ. Η Ντιλά από την Γαλλία, δεν κάνω λάθος. Dernière Danse. Η Γαλλία, η οποία έχει μεγάλα προβλήματα αυτόν τον καιρό, οικονομικά, πολιτικά, και θα έχει και, έχει και πολύ ξύλο στους δρόμους μας μαθητές. Να πούμε μια καλημέρα στην Αρτέμιδα, όπως είναι σωστά η αιτιατική της Αρτέμιδος. Η Άρτεμις λοιπόν μας λέει: καλημέρα Βαγγέλη, είμαστε κολλημένοι εδώ και 50 λεπτά στην Εθνική Οδό και πηγαίνουμε σαν τους προσκυνητές ο ένας πίσω από τον άλλο. Έχω ξεκινήσει από το Μενίδη και πηγαίνω στον Πειραιά. Μα και εσύ αγάπη μου τώρα τέτοια διαδρομή, θα μου πεις τι να κάνεις, αν μένεις Μενίδη, αλλά θα σου πω ότι είναι λογικό να κάνεις τόση ώρα. Μ' αρέσει που απέρριψα, λέει, θέση δημοσίου εκτός Αθήνας για τα χιλιόμετρα και για τη βενζίνη που θα κατανάλωνα. Τελικά πρέπει να είχα δεχτεί και πιο γρήγορα θα πήγαινα στη Χαλκίδα παρά στον Πειραιά. Αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά από εκεί που μένεις είναι πιο κοντά, νομίζω, να πας στην Εθνική και ανέβεις πάνω. Αλλά παιδιά, είναι ένα θέμα να σας πω κάτι. Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ. Συγγνώμη που σας το χαλάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί η κατάσταση στην Αθήνα. Γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολλής. Και πρέπει κάπως λίγο να το δεχτούμε κι εμείς με την έννοια ότι. Να το δεχτούμε. Θα να πω, ρε παιδί μου, μην είμαστε και θεροβάμονες ότι αυτό μπορεί να λυθεί, διότι είναι το μειονέκτημα της πόλης. Στην περιφέρεια δεν έχουν άλλα πράγματα, δεν έχουν νοσοκομεία, δεν έχουν σχολεία, δεν έχουν εκδηλώσεις, θέατρα και τέτοια. Αλλά έχουν μια πιο ποιοτική ζωή. Εμείς εδώ είμαστε λίγο στη φάπα, στην καθημερινότητα, δηλαδή κάνουμε ολόκληρα ταξίδια να πάμε στη δουλειά μας και υποτίθεται ότι έχεις όλα τα άλλα. Βέβαια, έτσι όπως γίνονται τα νεύρα σου τσατάλια και η υγεία σου χάλια, τα χρειάζεται τα νοσοκομεία στην Αθήνα. Θα μου πεις και τι νοσοκομεία είναι αυτά. Μεγάλη κουβέντα πάντως. Αλλά μην νομίζω ότι είναι εύκολο να λυθεί. Τώρα μιλάνε για μια παράλληλη εθνική. Μάλλον ένα δρόμο ο οποίος θα κάνει παράκαμψη και θα πηγαίνει από την εθνική κατευθείαν θα πηγαίνει, παιδί μου, αυτή τα φορτηγά που κατεβαίνουν από την Αθηνό Θεσσαλονίκη, αντί να μπαίνουν στο Κηφισό, θα έχουν μια παράκαμψη δεξιά και θα βγαίνουν κατευθείαν στο δρόμο για Λευσίνα. Αυτό βέβαια θέλει χρόνια για να γίνει. Μέχρι τότε, δυναμώστε Galaxy 92 και έχετε οι Desireless και οι Eurythmics.
1: Galaxy 92.
0: Αυτό βέβαια δουλεύει υπέρ μας, για να είμαι και λίγο έτσι, να σας πω την αλήθεια, δηλαδή. Υπέρ των ραδιοφώνων εννοώ, γιατί τα ραδιόφωνα πλέον είμαστε μέσα που έχουμε απήχηση στα αυτοκίνητα, στον κόσμο που μετακινείται.

Καλημέρα και στο φίλο μου τον σεφ, τον Νίκο Ντάνο, τον αληθινό Ντάνο όμως, όχι Ντάνος ψευδόνυμο, Ντάνος κανονικό επώνυμο. Βουαγιάζ, βουαγιάζ, αφιερωμένο στα, σε όσοι είστε αποκλεισμένοι, μποτιλιαρισμένοι στους δρόμους. Γιατί είναι ένα βουαγιάζ αυτό που ζείτε. Κάπου εδώ ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντήλ, τελείωσε ο σινεμάς και για σήμερα. Μείνετε εδώ διότι έρχεται η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά βέβαια ο Μέμος Κοέν. Μην ξεχνάτε, εμείς τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6 πυλοφόροι και μυστροί πρωί-πρωί, μέχρι τις 10. Μην ξεχνάτε επίσης ότι το βράδυ το κέντρο θα είναι δύσκολο με μετακινήσεις, αποφύγετε τες. Αν μπορείτε με αυτοκίνητο δηλαδή, να μην πάτε. Και μην ξεχνάτε την Παρασκευή έχουμε πρεμιέρα στο θεατράλ, σας περιμένω εκεί. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια, να έχετε μια υπέροχη, ήρεμη και ευχάριστη Τρίτη. Γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Πολλοί από εσάς, ειδικά γυναίκες, θέλετε να επιχειρήσετε, αλλά εμποδίζεστε από το φόβο του επιχειρήν. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ τρεις προσεγγίσεις για να τον ξεπεράσετε. Νούμερο 1. Αντλήστε δύναμη και κουράγιο από το όραμά σας. Είτε θέλετε να ανοίξετε ένα κατάστημα, να λανσάρετε μια εταιρεία υπηρεσιών ή ένα community στα social, ξεκινήστε από αυτό που σας ενθουσιάζει. Το γιατί σας. Τι θα προσφέρετε στους πελάτες σας για να τους κάνετε τη ζωή καλύτερη, ομορφότερη, πιο οικονομική, πιο εύκολη. Νούμερο 2. Εμπνευστείτε από ανθρώπους που έχουν ήδη επιχειρήσει. Διαβάστε βιβλία και αυτοβιογραφίες επιτυχημένων επιχειρηματιών, ακούστε σχετικά podcast, δείτε βίντεο, παρακολουθήστε σχετικά εξειδικευμένα προγράμματα που προσφέρονται από μεγάλους οργανισμούς και συζητήστε με ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από το σημείο που βρίσκεστε εσείς σήμερα. Νούμερο 3. Φτιάξτε το πλάνο σας και ξεκινήστε. Μην περιμένετε να τα έχετε προβλέψει όλα. Ξεκινήστε με μικρά βήματα και ανοίγματα και με τα πρώτα σημάδια επιτυχίας αναζητήστε νέες ευκαιρίες. Και το κυριότερο, μην αφήσετε την οικονομική ανασφάλεια να σας φυλακίσει. Θυμηθείτε ότι οι χρηματοδότες αναζητούν δημιουργικούς ανθρώπους σαν και εσάς για να επενδύσουν. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
10: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
11: Facebook knew the platform was causing harm.
12: I want proof.
10: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
13: I respect our users
14: by lying to them.
10: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
3: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams. Το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Το πιο φτηνό, παιδιά, και το πιο υγιεινό superfood που υπάρχει στον κόσμο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι απλό. Είναι το αυγό, παιδιά. Και όσο πιο νόστιμο και όσο πιο θρεπτικό είναι το αυγό, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, τα Χρυσά Αυγά, που είναι η κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα σε πωλήσεις και παραγωγή αυγών, έφερε ένα προϊόν, δημιούργησε ένα προϊόν καταπληκτικό. Βιολογικά βοσκοτόπια. Τι είναι αυτά? Οι κότες βρίσκονται μέσα σε κινητά στέγαστρα που κινούνται μέσα στην έφορη γη στο χιλιομόδι Κορινθίας, όπου βρίσκονται τα Χρυσά Αυγά, και όπου υπάρχει φρέσκο ωραίο χορτάρι, εκεί σταματούν και τρώνε και απολαμβάνουν το φρέσκο χορταράκι. Τρώνε μόνο αυτό. Έτσι λοιπόν, τα αυγά που βγάζουν είναι πέντα νόστιμα και

πάρα πάρα πολύ θρεπτικά. Βιολογικά βοσκοτόπια από τα χρυσά αυγά τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετς και εμείς πάμε εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που δεν ακούς αλλού.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
10: Μπαμπάκα μου.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: one of my kind. Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
8: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
9: Facebook knew the platform was causing harm.
10: I want proof.
8: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
11: I respect our users by lying to them.
8: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μια ακόμα καλημέρα σε όλους από το Memo Cohen, που θα είναι στο μικρόφωνο του Galaxy 92 μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή εφτά?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για εφτά. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

για εσάς τις μαμάδες που σκέφτεστε συνέχεια το καλύτερο για τα παιδιά σας, για τη διατροφή τους, παιδιά, το έχουν φέρει τα Χρυσά Αυγά. Η κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα σε πωλήσει και κυκλοφορία αυγών. Φέρανε τα βιολογικά βοσκοτόπια. Τι είναι αυτά? Κινητά στέγαστρα που κάθε μέρα που είναι οι κοτούλες μέσα πηγαίνει ο αγρότης των Χρυσών Αυγών και βρίσκει έφορο σημείο στο χιλιομόδι Κορινθίας με φρέσκο χορτάρι. Μόνο αυτό τρώνε και τα αυγά που βγάζουν, παιδιά, είναι πραγματικά πεντανόστιμα, κορυφαίας ποιότητας, βιολογικά βοσκοτόπια. Αν θέλετε νοστιμάδα για τα παιδιά σας και γεύση αλλά και ποιότητα, βιολογικά βοσκοτόπια από τα Χρυσά Αυγά τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετς όλης της Ελλάδας. Είμαι ο Μέμοσκο, είναι εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Τι θα γίνει με τα μουσια, ρε παιδιά, δηλαδή φτάνει με αυτό το τρέντ. Έλεος, είστε όλοι σαν παπάδες. Είναι ο άλλος, να πούμε, φοράει κάτι αθλητικά, μια κάλτσα άσπρη μέχρι το γόνατο, σνίκερ, σορτέ, βερμουδίτσα, πάνω μπλούζα τισέρτ και πάνω έχει μια ναμούση μέχρι εδώ που είναι και, άμα είστε και μεγαλύτερη σε ηλικία, δηλαδή είστε σαν και εμένα, μου τα αφήνετε και είστε, είναι άσπρη γενιάδα. Ποια η γοητεία? Εντάξει, παιδιά, το γέννη, ωραία, έγινε μόδα το μουσι, μια χαρά, πολύ ωραία, δεν έχω κάτι απέναντι στο μουσι. Φαντάζεσαι τώρα αυτό, να πούμε, τις ιδιαίτερες στιγμές, εκεί που πας να βγάλεις τα μάτια σου, είναι γυναίκα, ας πούμε, και τον κυρδίνει αυτόν και μένει αυτός με το μουσι έτσι όπως είναι. Είναι λίγο σαν να είσαι, ρε παιδί μου, να βλέπεις το Σοκράτη, τον Πλάτωνα. Είμαι εγώ περίεργος, πείτε μου.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
12: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
3: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει...
7: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
11: Facebook knew the platform was causing harm.
12: I want proof.
10: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
13: I respect our users by lying to them.
10: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Galaxy 92.

Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 2 με πολύ ωραία μουσική.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
6: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Γάλαξη 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Γάλαξη 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώστη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
10: Τα πάντα.
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
12: Ο Galaxy 92 και οι Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
13: Facebook knew the platform was causing harm.
14: I want proof.
12: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
15: I respect our users by lying to them.
12: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Galaxy 92.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι η δεύτερη ώρα μας και το καλό ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι είναι σαν καλός φίλος. Σε πετυχαίνει ακριβώς όταν το χρειάζεσαι. Galaxy 92. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Σεζόν. Ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr. Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
2: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Έχει γίνει διαγωνισμός στο εξωτερικό, όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτοί οι θεότρελοι τύποι τι κάνανε. Κάνανε αγώνα δρόμου, αλλά τι αγώνα δρόμου, που θα σταματούσανε σε μαγαζιά συγκεκριμένης αλυσίδας fast food, μεξικάνικης που άνοιξε και πρόσφατα και στην Ελλάδα, και σταματάνε, τρώνε και συνεχίζουν να τρέχουν. Τώρα αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό, δηλαδή. Για σκέψου τώρα να κάνεις ένα μαραθώνιο, ας πούμε, έναν αγώνα δρόμου έτσι, μεγάλων αποστάσεων, και να πηγαίνεις να κάνεις στάσεις, πώς παίρνουν κάποιοι που παίρνουν νερό, ας πούμε, για να πάρουν κουράγιο και να ενυδατωθούν. Εσύ αντί για νερό σταματάς να τρως, ξέρω εγώ, τάκος και εντσιλάδας. Να που έγινε άθλημα, μπορεί να το βάλουμε και στους Ολυμπιακούς, γιατί πλέον στους Ολυμπιακούς αγώνες βλέπουμε ό,τι πιο άκυρο υπάρχει. Μπορούμε να βάλουμε μαραθώνιο μεταφαγητού. Γιατί όχι.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε λοιπόν, Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά μερικά τραγούδια μπορεί να είναι μόνο 3,5 λεπτά. Κι όμως χωράνε μέσα ολόκληρες εποχές.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε. In the nighttime.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πού με πας χωρίς να μου λες?
2: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
2: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
9: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά. Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Η Φόνισσα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

Τώρα τι μέρα είναι αυτή. Καταρχάς, πρώτο το ένα το κρατούμενο. Έχουμε γύρω στους 6 λέει βαθμούς παραπάνω από την κανονική για την εποχή θερμοκρασία. Δεύτερο, πιάσανε τον Φίλιππο Καμπούρη γιατί είχε φτιάξει 25 εταιρείες και κάτι απάτες έκανε και είχε φάει τέλος πάντων πόσα λεφτά είχε φάει από τον ΕΦΚΑ. Εντάξει. Το κέντρο της Αθήνας θα είναι λίγο δύσκολο γιατί έρχεται ο Ρούμπιο. Και αυτό εντάξει. Και ξαφνικά εκεί που χθες το βράδυ λέω άντε να χαζέψω λιγάκι στο Twitter και μετά να βάλω κάτι να παίζει για να πέσω για ύπνο, αρχίζουν και σκρολάρουν τα μηνύματα και είναι η Πανόκλα, η Πανόκλα, η Πανόκλα, η Πανόκλα. Και ό,τι έγινε ρε παιδιά, πότε ήρθε αυτή η Πανούκλα εδώ πέρα, πότε, τι πάθαμε με την Πανούκλα. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς οι ειδήσεις που περιμένεις σε μία μέρα. Ανοίξανε λέει το θησαυροφυλάκιο του Γιώργου Μαζονάκη, το χρηματοκιβώτιο, συγγνώμη, και είναι τελείως άδειο. Κατά τα άλλα, τι άλλες ειδήσεις έχει η μέρα? Τίποτα. Απολαύστε την λιακάδα και φυσικά θέλει πάρα πολύ υπομονή στους δρόμους. Αύριο να δείτε τι έχει να γίνει, που έχει ρυθμίσεις στο κέντρο. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 εδώ πέρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μία ώρα χωράει περίπου 14-15 τραγούδια, οπότε φάγαμε ένα. Έχουμε αρκετά μπροστά μας ακόμη. Κάτσε να βρω τώρα το play, να πατήσω το επόμενο. Να το. I come undone. Καλή διασκέδαση. Έχουμε και διαγωνισμό, οπότε μένετε εδώ.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Πανέξυπνο είναι το όνομα του συγκροτήματος τότε που είχε φτιάξει ο Τάκης Δαμάσχης. Σι, άνω κάτω τελεία, real. Το σι, άνω κάτω τελεία, τότε που κάποτε, δηλαδή που χρειαζόταν όταν άνοιγε στον υπολογιστή να το βλέπεις αυτό το σι, άνω κάτω τελεία, είχε και ένα backslash και μία κάθετο. Ήταν εκεί πέρα που σου έλεγε τώρα είμαι στον δίσκο σι, γράψε μου τι θέλεις να κάνω. Και μάλιστα τις τελευταίες εκδόσεις των Windows που, ανοίγαν, που δεν ανοίγαν μόνα τους, πάταγες win. Enter ή τέλος πάντων έβαζες ό,τι ήθελες τώρα. Αν θυμάστε τις δισκέτες, αν θυμάστε όλα αυτά. Διαβάζω ότι ήταν πάρα πολύ πετυχημένη. Αυτό το είδαμε έτσι κι αλλιώς. Η συναυλία της Άννας Βύση. Αλλά μπήκε μέσα, λέει, 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβώς ο εξοπλισμός κτλ. Άλλοι λένε ότι όλο αυτό απέφερε έσοδα 8 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, κάτι τώρα έχει ξεκινήσει να ψιθυρίζεται ότι ζητάει λεφτά ή δεν ζητάει λεφτά και βγαίνουν οι δικηγόροι και κάνουν τέλος πάντων και ότι έχει πληρωθεί, όχι δεν έχει πληρωθεί, ο πρώην σύζυγός της, ο Νίκος Καρβέλας. Και με αυτά ασχολούμαστε μέχρι να παίξουμε στην κίνηση αύριο που θα έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και θα μας κάνει το κέντρο άνω κάτω. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, πάνε τώρα πόσα πάνε, 2 χρόνια. Τι αγαπημένο, εσπρέσο.

0: Διαφημίσεις.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
3: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
7: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
11: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
10: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
11: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
12: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
13: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
12: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
13: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
12: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
14: Galaxy 92. Amazing music.

Εξαιρετική στιγμή τώρα να πάμε στον διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το διακρότημα, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος διακρότημα παρέχει υψηλής

Για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς μία υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία!

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Στην Κίνα αναγκάστηκαν οι αρχές να βγάλουν ένα νόμο που να περιορίζει τις σχέσεις που μπορεί να έχουν χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης με τους χρήστες των κινητών και των ηλεκτρονικών συσκευών. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιάνουν φιλίες με AI. Παιδιά, μην το γελάτε καθόλου, θα γίνει και εδώ. Θα φτάσουμε σε σημείο που θα είμαστε τόσο μόνοι που θα έχουμε παρέα κάποιον από το κινητό. Θα λέμε ποιος είναι ο κολλητός σου, θα λέει ξέρω εγώ η Μπίμπι Λουλού, ξέρω εγώ πώς λέγανε τις κούκλες. Και υπήρχε μια κοπέλα, λέει, η οποία εν πάση περιπτώσει είχε μια φίλη τεχνητής νοημοσύνης, μια φιλενάδα εικονική, η οποία από ένα σημείο μετά εξαφανίστηκε. Γιατί έπαθε σοκ, που είναι η φίλη μου, μου έκανε ghosting. Εν τω μεταξύ της έκανε ghosting το φάντασμα. Στο ghost.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.

0: 4 παρά 11. 4 παρά 11 πήγε τώρα. Στο καλέξα 92 μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Αναστέσια. Τι αγαπημένη φωνή. Και πάρα πολύ ωραίες μελωδίες. Δηλαδή είχε και καλές παραγωγές. Ήταν φαινομενάκι που λένε, διαμαντάκι. Και γι' αυτό έχει μείνει και στην pop κουλτούρα και στο airplay όλων των σταθμών όλου του πλανήτη. Λίγο πριν κλείσουμε την ώρα, πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Και τώρα που το κρύο θα αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται τσουχτερό, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου, με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι, χειμώνα, καλοκαίρι. Να βάλουμε ένα τραγούδι και άλλο ένα τραγούδι ενδεχομένως για να κλείσουμε την ώρα.
1: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

Για να μην ειλικρινήσει, από το Save Tonight τώρα κρατάω τον τίτλο του και το ολονόημα του τραγουδιού. Αυτό δεν το μπόρεσα ποτέ. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα ποτέ να συμφωνήσω σε αυτό το Tomorrow I'll Be Gone. Πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για αυτό, ότι το τελευταίο βράδυ, η τελευταία στιγμή, το τελευταίο κάτι. Δεν μπορώ. Είναι σαν και αυτό που βλέπω στις ταινίες πολλές φορές που λέει θα μετρήσω ως το 3 και μετά θα σου φέρω το τάδε πράγμα στο κεφάλι. Και λέει 1-2, μπούμ. Δεν υπάρχει ποτέ το 3. Αυτό το τελευταίο δεν ξέρω. Μάλλον θα σκονούμουν να φύγω, δηλαδή πριν γίνει αυτό. Για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, ο καθένας λειτουργεί με τον τρόπο του. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον Κηφισό, την Κηφισίας που ανοιγοκλίνει από το ξεκίνημά της και μέχρι πάνω την Κηφισιά και στα δύο ρεύματα, τη Μεσογείων στο Ανωδικό, την Κατεχάκη ανάμεσα στις δύο λεωφόρους, την Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, την κάθοδο της Περιφερειακής του Ημιτού, εκεί πέρα στο Βύρονα, που κάθε μέρα γίνεται αυτό. Εν τω μεταξύ, τις Τρίτες για κάποιο λόγο πάλι είναι αυξημένη η κίνηση. Δηλαδή και αυτή την Τρίτη είναι αυξημένη η κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, εκεί και αν θέλει και ειδικά αύριο να δείτε τι έχει να γίνει, θα υπάρχουν ρυθμίσεις, οπότε μάλλον θα είναι απροσπέλαστο και θα ανοιγοκλίνουν, μάλλον δεν θα είναι ένα απροσπέλαστο, θα ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι ανάλογα με το πρόγραμμα του Ρούμπιο. Οπότε δεν ξέρεις, είναι και λίγο ζάρι. Μην πάρεις καλύτερα, μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μάλλον ο πιο γρήγορος τρόπος. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Πάμε στον Άγγελο Θεοδωράκη, τον εγγονό του Μίκη Θεοδωράκη. Για ακούστε αυτό. Αν το βρω το play βέβαια, γιατί να το. Honest λέγεται. Δυναμώνουμε λίγο, το ακούμε και θα το σχολιάσουμε αργότερα.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
2: Βάλτε Galaxy 92 FM, έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματα. Θα μας βρείτε και στο Instagram. Εκεί βλέπετε τι διαγωνισμοί τρέχουν, βλέπετε τα πάντα. Galaxy 92 FM Official στο Facebook. 2-10-99-59-970. Αν θέλετε τηλεφωνικά. Αν ακούτε online, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και έρχεται κατευθείαν στο στούντιο. Και κάτι ξεχνάω, στούντιο παπάκι Galaxy 92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
11: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
12: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
13: Εγώ αποφασίζω.
12: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: σε διεθνές επίπεδο νομίζω τα έχει πάει καλύτερα από τον μπαμπά, η Μάιλι, ή αν θέλετε Μάιλι Σάιρους, που είναι η κόρη του Μπίλι Ρέι. Τώρα σε τοπικό επίπεδο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω εις πράξεις του ενός με τις πράξεις του άλλου, τι παίζει, γιατί ήταν και ο Μπίλι Ρέι Σάιρους, μεγάλη φίρμα, αλλά ήταν στο πιο country, ρε παιδί μου, Don't Break My Heart, My Achy Breaky Heart, έτσι όπως τα έλεγε. Τώρα συνειδητοποιώ ότι σήμερα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 6, πράγμα που σημαίνει ότι 6 και 7, 13, οπότε την άλλη εβδομάδα έχουμε Τρίτη και 13, αν είστε προληπτικοί, έχει κάτι ιδιαίτερο αυτή η ημέρα. Τώρα θα πάμε σε διαφημιστική αναφορά και πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Τι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ισχυρή συγκόλληση χωρίς καρφιά και βίδες? Η απάντηση είναι Mammoth Glue της Bostik. Με ισχυρή αρχική συγκράτηση και δυνατότητα εφαρμογής σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες, αποτελεί την ιδανική επιλογή για δεκάδες εφαρμογές στο σπίτι, στο εξοχικό ή στο εργαστήριο. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammoth μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα, όπως τηλεοράσεις Samsung QLED 65 inch on και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο mammothglue.mastorematta.gr.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνου Ημίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: τόσο αγαπημένος ο Chris Isaac. Βλέπω ένα βίντεο τώρα με τα κρυφά σινιάλα που κάνει ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε δημόσιες εμφανίσεις τέλος πάντων. Το ένα, δεν θα ήθελα να είμαι καθόλου στη θέση αυτού του ανθρώπου. Έχουν στηθεί όλοι τώρα για ομαδική φωτογραφία και είναι ένας μπροστά από τον Πούτιν, ο οποίος είναι σχετικά ψηλός, ρε παιδί μου. Ο Πούτιν την καταλαβαίνει τη δουλειά και αρχίζει και ξύνει τη μύτη του. Έρχεται κάποιος λοιπόν, τον αρπάζει και φέρνει μια κοπελίτσα που είναι στο μισό ύψος από αυτόν και τη βάζει μπροστά του και σκάει ένα χαμόγελο ο Πούτιν, έτσι αρκετά σαρδόνιο θα λέγε κανείς. Από την άλλη μιλούσε με κάποιον επίσημο, βλέπω, και κάνει μία έτσι στο χέρι. Εν τω μεταξύ πλησιάζει ένας από την φρουρά του. Φαίνεται ότι είναι σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε ελεγχόμενο πολιτικό φυλασσόμενο περιβάλλον, και κάνει μία έτσι ο Πούτιν και εξαφανίζεται αυτός. Και γενικά, άμα κάνει πολλά σινιάλα τέτοια, είναι ότι ή ελάτε να με σώσετε ή σηκωθείτε και φύγετε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Να το κάνει χραπ, κάνει έτσι και αυτός που μιλάει το μεταξύ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται, να μου πεις μεταξύ μας όταν θέλουμε να κάνουμε μια πλάκα σε κάποιον, αυτό δεν κάνουμε. Ετοιμαστείτε για ένα συν ένα για να κλείσουμε την ώρα. Οι δρόμοι αυτή τη στιγμή στο κέντρο και περιφερειακά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολοι, γιατί είναι και ώρα επιστροφής. Τι να κάνουμε τώρα, υπομονή, προσοχή, και σας ξαναλέω, το λέω έτσι ξανά και βαρετά, ότι αύριο θα είναι τα δύσκολα, γιατί το κέντρο της Αθήνας θα είναι σχεδόν κλειστό.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ο αγροτικός τομέας δεν είναι μόνο παράδοση. Είναι ευκαιρία για δημιουργία, επιχειρηματικότητα, σύνδεση με τη φύση. Αν σκέφτεστε να δραστηριοποιηθείτε στην αγροτική παραγωγή, συνεχίζοντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή ξεκινώντας κάτι εντελώς δικό σας, ο δρόμος φαίνεται απαιτητικός, όμως με σωστή προετοιμασία και πίστη στις δυνατότητές σας, μπορεί να γίνει μια επιτυχημένη επιλογή. Και τι μπορεί να σας βοηθήσει? Νούμερο 1. Ενημερωθείτε και εκπαιδευτείτε. Αναζητήστε σεμινάρια ή προγράμματα που αφορούν καλλιέργειες, αγροτική επιχειρηματικότητα ή νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα. Νούμερο 2. Δημιουργήστε ένα ξεκάθαρο πλάνο. Σκεφτείτε ποιο προϊόν ή ποια δραστηριότητα σας ταιριάζει περισσότερο και σχεδιάστε τα επόμενα βήματά σας. Νούμερο 3. Αξιοποιήστε συνεργασίες και δίκτυα. Οι συνεταιρισμοί, οι τοπικές κοινότητες και οι ομάδες παραγωγών μπορούν να σας προσφέρουν στήριξη, γνώση και πρόσβαση στην αγορά. Και νούμερο 4. Εστιαστείτε στην αξία που θα προσφέρετε στους καταναλωτές σας. Η φροντίδα, η συνέπεια και η δημιουργικότητα μπορούν να κάνουν το προϊόν ή την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει. Ο αγροτικός χώρος χρειάζεται νέες ιδέες, τόλμη και ανθρώπους με όραμα. Αν νιώθετε ότι αυτός ο δρόμος σας καλεί, εμπιστευτείτε το ενστικτό σας και κάντε σήμερα το πρώτο βήμα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρώτες ύλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy92FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο στο Instagram. Galaxy92FM Official στο Facebook 2199-59970, στούντιο παπάκι galaxy92.gr, και εσείς που ακούτε online έχετε ένα chatbox που στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε μπροστά μας μία μουσική ώρα, δηλαδή που θα την περάσουμε μαζί, γιατί έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά χρόνια μουσικά εδώ στον Galaxy92, όπως έχουμε και από το 1989 περίπου. ακριβώς από το 89. Και πριν πατήσω το play, να σας πω ότι σήμερα φτάσαμε 25 βαθμούς, αύριο πάμε 27, μετά πέφτει την Πέμπτη στους 26, μετά ξανανεβαίνει την Παρασκευή στους 27, μένει στους 27 το Σάββατο, όλα αυτά με ηλιοφάνεια, άντε τίποτα αραιές νεφώσεις. Την Κυριακή 26, τι είναι αυτό, 28, όχι, και την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει με 25. Σαν να έχουμε άνοιξη. Και κάτι παραπάνω, δηλαδή βαριά, έτσι προχωρημένη άνοιξη, ξέρω εγώ, Μάιο. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6 και σήμερα είναι Τρίτη. Desert Rose. Τι αγαπημένο, για βάλτε το δυνατά αυτό τώρα.

παρακαλώ, γιατί θα ψάξεις όταν σου έρχονται τα πάνω κάτω. Come and done είναι η Duran Duran. Διαβάζω ένα άρθρο στη Ζούγκλα, το πέτυχα τώρα αυτό το άρθρο, για έναν πολίτη που είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητό του δίπλα από ένα δέντρο. Το δέντρο έπεσε και του έκανε το αυτοκίνητο καινούριο. Έκανε ζημιά 2.700 ευρώ. Ο άνθρωπος πήρε κανονικά. Έκανε τις διαδικασίες για να ζητήσει τα χρήματά του από το Δήμο που ήταν υπεύθυνος για όλο αυτό. Λοιπόν, του είπανε καταρχάς ότι θα τα βρούμε εξοδικαστικά. Από δεύτερον, πήγαινε πλήρωσέ το, πήγαινε φτιάξτο. Του λέει, παιδιά, δεν έχω λεφτά. Ω, δεν μας νοιάζει. Πήγαινε φτιάξτο και μετά στείλε μας το λογαριασμό. Και αφού έχεις υπογράψει αυτό το χαρτί, ότι άμα θέλουμε θα σου δώσουμε όσα θέλουμε να σου δώσουμε, θα πάρεις ό,τι είναι να πάρεις, τέλος πάντων. Το ίδιο σκεφτήκαμε, αλλά τέλος πάντων. Δείτε ότι την προχωράμε την συζήτηση. Από την άλλη, σκεφτόμουν δύο βιντεάκια. Ένα ήταν, άμα ψάξετε στο ίντερνετ, θα τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Το ένα είναι από την εποχή της πανδημίας, από την εποχή των lockdown. Και το άλλο είναι, ξέρω εγώ, 3-4 μηνών βίντεο. Δύο πολιτικά πρόσωπα. Το ένα είχε την εποχή του lockdown, είχε βρεθεί στην Ελλούντα της Κρήτης και είχε 16 αυτοκίνητα συνοδεία. Σε εποχή lockdown. 16 αυτοκίνητα συνοδεία. Το δεύτερο, από άλλο πολιτικό πρόσωπο πριν από λίγο καιρό, που είχε 30 αυτοκίνητα συνοδεία. Κατά τα άλλα, ο κύριος, κάτι δεν θυμάμαι τώρα, σε όπουλος τελειώνει, δεν θα τα πάρει ποτέ μάλλον τα 2.700. Και δεν είναι ότι είναι ο τωρινός δήμαρχος ή όποιος δήμαρχος. Όταν έρθει, κρατιέμαι, για όταν θα είναι η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου, που θα αρχίσω πάλι τις γκρίνιες, το τι τραβάει ένας άνθρωπος για να πάει από το σπίτι του στη δουλειά του, αν η όρασή του είναι περιορισμένη. Αλλά αυτά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, εκείνη την ημέρα. Γιατί να ξεκινήσω τώρα, δεν θα κάνει εκπομπή ούτε ο Θοδωρής. Αυτός είναι ο Φιλ Κόλινς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Του έχω μια συμπάθεια και στην μουσική του, αλλά και στην προσωπικότητά του. Γενικά είναι ένας χαμογελαστός άνθρωπος και πάρα πολύ ταλαντούχος ο Bruno Mars. Του έχω έτσι μια ψηλό αδυναμία. I Just Might από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και από τις πιο πρόσφατες. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Και αν δεν συγκρουστούμε, πώς θα συναντηθούμε? Η νέα καλλιτεχνική σεζόν της Στέγης ξεκινά στην Onassis Mandra με μια έκθεση που μάλλον έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια σου. Στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη ή στο feed σου. Το Κλίναμεν του Σελέστ Μπουζιέ Μουζενό είναι μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που δεν μοιάζει ποτέ ίδια. 182 πορσελάνινα μπολ μέσα σε τρεις στρογγυλές πισίνες. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και μπλέκονται με τους ήχους της πόλης. Μια εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας. Έχει ξεκινήσει από τις 26 Σεπτεμβρίου και έχει κάνει τις βόλτες μας στην Διονυσίου Αεροπαγή του να αποκτήσουν νέες συναντήσεις στην Onassis Mandra. Κλείσε το εισιτήριό σου για την έκθεση Κλίναμεν στο onassis.org. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Καλησπέρα Μάρθα, καλησπέρα. Δεν βλέπω τώρα την οθόνη. Καλησπέρα σε όσους στέλνετε τα μηνύματά σας και σε όσους τηλεφωνείτε.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Στα πλαίσια αυτού του Amazing Music γυρίζουμε στο 1997 και σε μια συνεργασία που τότε έλεγες δεν μπορεί. William Orbit και Madonna.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Σεζόν. Ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Τι θα γίνει με τα μουσια, ρε παιδιά, δηλαδή φτάνει με αυτό το τρέντ. Έλεος, είστε όλοι σαν παπάδες. Είναι ο άλλος να πούμε φοράει κάτι αθλητικά, μια κάλτσα άσπρη μέχρι το γόνατο, σνίκερ, σορτ, βερμουδίτσα, πάνω μπλούζα, τισέρτ και πάνω έχει μια αναμούση μέχρι εδώ που είναι και, άμα είστε και μεγαλύτερη σε ηλικία, δηλαδή είστε σαν και εμένα, μου τα αφήνετε και είστε, είναι άσπρη με γενιάδα. Ποια η γοητεία. Εντάξει, παιδιά, το γέννη, ωραία, έγινε μόδα το μουσι, μια χαρά, πολύ ωραία, δεν έχω κάτι απέναντι στο μουσι. Φαντάζεσαι τώρα αυτό, να πούμε, τις ιδιαίτερες στιγμές, εκεί που πας να βγάλεις τα μάτια σου, είναι γυναίκα, ας πούμε, και τον κυρδίνει αυτόν και μένει αυτός με το μουσι έτσι όπως είναι. Είναι λίγο σαν να είσαι, ρε παιδί μου, να βλέπεις τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα. Είμαι εγώ περίεργος, πείτε μου.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

συνεννοηθείτε μεταξύ σας και κάποιος να μου θυμίσει αύριο να έρθω με κοντομάνικο, γιατί θα είναι ακόμα χειρότερα από σήμερα. Και σήμερα βάλα που κάμισο, γιατί μεταξύ έχω σκάσει έτσι. Λοιπόν, με Θοδωρή Γιαννόπουλο θα περάσετε τις επόμενες δύο ώρες εδώ στον Galaxy 92. Κρατηθείτε για τις μουρμούρες τώρα με την προσβασιμότητα και τα λοιπά. Θα τα πούμε την ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Γιατί γελάω, γιατί σκέφτομαι, δηλαδή λέω τι θα μαζέψεις και τι θα πεις και τι δεν θα πεις. Τέλος πάντων, καλά που έχουμε τη μουσική μας. Αυτό ξέρεις, δεν μπορεί να μας το πάρει και κανείς. Άντε για χαρά να προσέχετε στο δρόμο.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

Μελίδα Καρλάιλ, La Luna στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Καλησπέρα σας. Απόγευμα 3ης 6 Οκτωβρίου. Μίνι καλοκαιράκι. Μπορεί να το πεις και μίνι φθινόπωρο με καλές θερμοκρασίες. Όπως και να έχει, δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Το πρωί έχει δροσιά, το μεσημέρι ζεσταίνες, το βράδυ πάλι δροσιά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η λύση είναι τα layers. Διάβαζα κάπου πως το τυρκουάζ είναι ένα χρώμα το οποίο το φοράμε κατά κύριο λόγο και κατά κόρον του καλοκαίρι, θα είναι και το χρώμα του χειμώνα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, πάμε παρέα με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο μέχρι εκείνη την ώρα ο Θοδωρής Γιαννόπουλος.

Monday από τις αγαπημένες μου Bangles στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Έτοιμος ο Τάπητας, ο νέος μπλε Τάπητας στο Καλλιμάρμαρο για να φιλοξενήσει αγωνίσματα Στίβου. Αλλά αυτό το χρώμα, βρε παιδιά, δεν θυμίζει λίγο ταβέρνα στην Αστόρια? Walking on Sunshine για τη συνέχεια, Katrina and the Waves.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμό στην ασφάλιση.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
12: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς, ο άλλο αγαπημένο και αυτό. Πάμε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση, ώρα για δωροθεσία, για το Teen Talk Bullying 334 στο κέντρο της Αθήνας. Ο χώρος είναι το Theater News Creative Space. Εκεί λοιπόν θα απολαύσετε μια παράσταση που πραγματεύεται το θέμα του bullying στη σχολική κοινότητα και τον κύκλο του εκφοβισμού. Το Θέατρο Φόρουμ είναι μια μορφή συμμετοχικού θεάτρου. Αυτό θα παρακολουθήσετε, όπου ο θεατής δεν παραμένει απλώς θεατής. Αφού παρακολουθήσει την ιστορία και δει μια δύσκολη ή άδικη κατάσταση να εξελίσσεται, έχει τη δυνατότητα να παρέμβει, να προτείνει διαφορετικές επιλογές και ακόμη και να ανέβει στη σκηνή και να δοκιμάσει ο ίδιος έναν διαφορετικό τρόπο δράσης. Studio Παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Διεκδικείτε τώρα 5 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στις 4. Είναι για παιδιά και νέους από 9 χρονών. Πραγματικά μια εξαιρετική προσπάθεια, μια εξαιρετική παράσταση. Αυτή ακριβώς η διαδικασία.

διαδικασία του συμμετοχικού σχήματος αποτελεί βασικό μέρος του Teen Talk Bullying. Η παράσταση παρουσιάζει τον κύκλο του εκφοβισμού και στη συνέχεια ανοίγει προς το κοινό. Στούντιο παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, καλή επιτυχία. Ρίμον για τη συνέχεια. Tonight.

0: διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι η μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα, άλλο ένα σύντομο προθετικό μήνυμα στην παρέα μας, η Δύναμης. Τι είναι η Δύναμης? Η Δύναμης είναι μια σύγχρονη αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία άνω των 50 ετών που καταθέτει τη δική της ξεχωριστή ανταγωνιστική πρόταση στην ασφαλιστική αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση οχημάτων, κατοικιών, σκαφών, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος. Η δραστηριότητά της βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνέπειας, υπευθυνότητας και σεβασμού και είναι ό,τι πρέπει για να την τσεκάρετε. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος μένει στην παρέα σας άλλη μια ώρα κοντά σας με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Την εξεταστική θα ζητηθεί να παραδείξει.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Καλώς τη!
6: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
10: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
11: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
10: Τα πάντα.
11: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

Touch από την Maggie Riley. Λέγαμε χτες πως είναι η περίοδος που ξεκίνησαν δειλά-δειλά να εμφανίζονται στους πάγκους της λαϊκής αλλά και των μικροπολιτών στο κέντρο της Αθήνας τα ρόδια. Ακόμα δεν μπορώ να σου πω ότι είναι και στην ώρα τους. Εγώ το έχω στο μυαλό μου εκεί μέσα με τέλη Οκτώβρη. Τέλος πάντων, λίγο πριν μου έλεγε η ακροάτρια στο τηλέφωνο πως είναι και η κατάλληλη περίοδο για τις κολοκύθες. Θα μου πεις, έρχεται και Halloween, why not, αλλά και να φτιάξεις μια ωραία συνταγή. Δεύτερη καλησπέρα λοιπόν, πάμε παρέα μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα, στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Γιαννόπουλος.

Είμαστε από Vin Love, από τους Roxette, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Παρατηρούσα σήμερα ερχόμενο στην εκπομπή ένα περίπτερο ανακύκλωσης. Παιδιά, τι χάλι είναι αυτό? Και το χάλι συνεχίζεται, εκτός από την κακογουστιά και τις διαφημίσεις. Τώρα έχουν αρχίσει να γεμίζουν και με μουτζούρες, γκράφιτι. Γιατί δεν τα αποσύρουν, πραγματικά, πείτε μου. Συνεχίζουμε με ένα πολύ ωραίο request.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr. Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ήρθε η ώρα να πάμε στο Μέγαρο, την καθιερωμένη μας βόλτα, ώρα για δολοθεσία. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ, τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα.

μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 λοιπόν Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και ο μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολ Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δύο διπλές προσκλήσεις τώρα. Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 16 ετών.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Έχει γίνει διαγωνισμός στο εξωτερικό, όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτοί οι θεότρελοι τύποι τι κάνανε. Κάνανε αγώνα δρόμου, αλλά τι αγώνα δρόμου, που θα σταματούσαν σε μαγαζιά συγκεκριμένης αλυσίδας fast food, μεξικάνικης που άνοιξε και πρόσφατα και στην Ελλάδα, και σταματάνε, τρώνε και συνεχίζουν να τρέχουν. Τώρα αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό, δηλαδή. Για σκέψου τώρα να κάνεις ένα μαραθώνιο, ας πούμε, έναν αγώνα δρόμου έτσι, μεγάλων αποστάσεων. Και να πηγαίνεις να κάνεις στάσεις, πώς παίρνουν κάποιοι που παίρνουν νερό, ας πούμε, για να πάρουν κουράγιο και να ενυδατωθούν. Εσύ αντί για νερό, σταματάς να τρως, ξέρω εγώ, τάκος. Τάκος και εντσιλάδας. Ένα που έγινε άθλημα, μπορεί να το βάλουμε και στους Ολυμπιακούς, γιατί πλέον στους Ολυμπιακούς αγώνες βλέπουμε ό,τι πιο άκυρο υπάρχει. Μπορούμε να βάλουμε μαραθώνιο μεταφαγητού. Γιατί όχι.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. Afnout.gr.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Ρομπέρτο Τσούκο του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
7: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
6: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
7: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
6: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα.
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Στην Κίνα αναγκάστηκαν οι αρχές να βγάλουν ένα νόμο που να περιορίζει τις σχέσεις που μπορεί να έχουν χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης με τους χρήστες των κινητών και των ηλεκτρονικών συσκευών. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιάνουν φιλίες με AI. Παιδιά, μην το γελάτε καθόλου, θα γίνει και εδώ. Θα φτάσουμε σε σημείο που θα είμαστε τόσο μόνοι που θα έχουμε παρέα το κάποιον από το κινητό. Θα λέμε ποιος είναι ο κολλητός σου, θα λέει ξέρω εγώ η Μπίμπι Λουλού, ξέρω εγώ πώς λέγανε τις κούκλες. Και υπήρχε μια κοπέλα, λέει, η οποία εν πάση περιπτώσει είχε μια φίλη τεχνητής νοημοσύνης, μια φιλενάδα εικονική, η οποία από ένα σημείο μετά εξαφανίστηκε. Γιατί έπαθε σοκ, που είναι η φίλη μου, μου έκανε ghosting. Εν τω μεταξύ της έκανε ghosting το φάντασμα. Στο ghost.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω... Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Σέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
1: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
0: Τι λένε δηλαδή?
1: Βάλτε μας σπίτι σας.
0: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Τι θα γίνει με τα μουσια, ρε παιδιά, δηλαδή φτάνει με αυτό το τρέντ. Έλεος, είστε όλοι σαν παπάδες. Είναι ο άλλος, να πούμε, φοράει κάτι αθλητικά, μια κάλτσα άσπρη μέχρι το γόνατο, σνίκερ, σορτ, βερμουδίτσα, πάνω μπλούζα, τισέρτ, και πάνω έχει μια ναμούση μέχρι εδώ που είναι και, άμα είστε και μεγαλύτερη σε ηλικία, δηλαδή είστε σαν και εμένα, μου τα αφήνετε και είστε, είναι άσπρη με γενιάδα. Ποια η γοητεία? Εντάξει, παιδιά, το γέννη, ωραία, έγινε μόδα το μουσι, μια χαρά, πολύ ωραία, δεν έχω κάτι απέναντι στο μουσι. Φαντάζεσαι τώρα αυτό, να πούμε, τις ιδιαίτερες στιγμές, εκεί που πας να βγάλεις τα μάτια σου, είναι η γυναίκα, ας πούμε, και τον κυρδίνει αυτόν και μένει αυτός με το μουσι έτσι όπως είναι. Είναι λίγο σαν να είσαι, ρε παιδί μου, να βλέπεις τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα. Είμαι εγώ περίεργος, πείτε μου.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό. Oh, father, tell.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.